0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Καλησπέρα σας.
1: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Κοίτα το φεγγάρι να με δεις.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και δίπλο κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνο σκαλί και τον εαυτό μου γυρίζει. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Μη χαθείς,

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Να το ξαναπώ. Καλημέρα και καλό πρωινό. Είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά στο πρωινό της Δευτέρας 24 Αυγούστου 2026. Είστε συντονισμένοι φυσικά πάντα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σας λέω την πρώτη καλημέρα για αυτή την εβδομάδα. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε παρέα για το επόμενο 2,5 ώρο. Έτσι είναι το πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θα τα λέμε πρωί 6 με 8,5. Είμαστε ακόμα στα τελευταία μπερδέματα του καλοκαιριού με τα προγράμματα, που σημαίνει ότι λίγο ακόμα θα κρατήσουν οι άδειες από εδώ και από εκεί και την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, θα έχουμε επιστρέψει όλοι νομίζω στην πραγματικότητα με το κανονικό μας πρόγραμμα και μετά. 6 με 8,5 σήμερα και μετά τις 8,5 θα είναι στην παρέα σας η Κλαούντια Έγκες μαζί με τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Έτσι εύχομαι να είναι η σημερινή σας ημέρα, σαν αυτό το πολύ ωραίο μουσικό χαλί που έπαιξε αμέσως πριν. Να είναι σαν μια ωραία κινηματογραφική καλοκαιρινή ταινία ιταλικής παραγωγής της δεκαετίας του 60, γυρισμένο στη Ρώμη από την γνωστή Τσινετσιτά. Είναι τα φιλμ που βγαίναν τότε από την Ιταλία και ήταν αυτή η μεγάλη τους παραγωγή, η Τσινετσιτά. Και είχαν όλη αυτή την ανάλαφρη εποχή, τα πολύ ωραία πράγματα που μας έδειχναν εκείνες οι ταινίες της δεκαετίας του 60 από την Ιταλία. Λοιπόν, έτσι να είναι η σημερινή σας ημέρα. Τόσο ανάλαφρη όσο μια ταινία ιταλική, καλοκαιρινή, δεκαετίας 60, Τσινετσιτά. Ωραία, δεν είναι? Πάρα πολύ ωραίο. Και να είστε ο πρωταγωνιστής. Λοιπόν, σήμερα, 24 Αυγούστου, είναι του Κοσμά του Ετωλού, του Αγίου του Ευτυχούς του Ιερομάρτυρος, και γιορτάζει η Ετωλία, η Ευτυχία, η Ευτυχούλα, η Ευτυχίτσα, η Έφη, ο Ευτύχιος και ο Ευτύχης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες εσείς γιορτάζετε. Εσείως είναι η 236η ημέρα του έτους του 2026, η ανατολή του ηλίου θα γίνει σε περίπου 36 λεπτά από τώρα, στις 6:46, η δύση του ηλίου θα γίνει 8:08. Σιγά σιγά, θα έλεγα και γρήγορα αρχίζει, πηγαίνει προς τα πίσω η δύση του ηλίου, δηλαδή εκεί που σκοτίνιαζε κάπου στις 9, τώρα 8 και 8, και όσο πάει φυσικά θα ανοιχτώνει και νωρίτερα. Εθνική εορτή σήμερα της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της από την Σοβιετική Ένωση, σαν σήμερα το 1991. Αυτό όλα που σας αναφέρω είναι στις επετείους και στις συμπληπές γιορτές. Είναι βραδιά νοσταλγία στην Ουρουγουάη, προσέξτε να δείτε, Noche de la Nostalgia. Όλα τα κέντρα διασκέδασης λοιπόν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Ουρουγουάη παίζουν παλιά νοσταλγική μουσική. Η εκδήλωση ξεκίνησε, λέει, κάπου το 1978, παραμονή της Εθνικής Εορτής της Ουρουγουάης, από τοπικές δισκοτέκ, και με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός. Πολύ ωραίο μου ακούγεται αυτό. Θα προτείνω στον κύριο Διαμαντόπουλο να το κάνουμε και εμείς εδώ. Μια βραδιά νοσταλγίας στη Θεσσαλονίκη να το κάνουμε, αντί στην Ουρουγουάη όπως είναι σήμερα, και να παίζουμε μόνο παλιά όλη τη μέρα. Ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Νομίζω μπορούμε να το κάνουμε πολύ άνετα εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Επίσης, σήμερα είναι η μέρα, Εθνική ημέρα ροδακινόπιτας στις ΗΠΑ και Εθνική ημέρα βάφλας. Δηλαδή, προσέξτε, οι Αμερικάνοι δεν έχουν τι να κάνουν. Βαφτίζουν κάθε μέρα μια εθνική ημέρα κάτι. Έχουν 365 μέρες το χρόνο γιορτή, γιορτάζουν οτιδήποτε. Και σήμερα ταυτόχρονα έχει ροδακινόπιτα, εθνική ημέρα και βάφλα. Πόσο να φας δηλαδή και ροδακινόπιτα και βάφλα? Πόσο? Έλατε.

6-9-47-9-45-9-45. Ανοιχτό στη διάθεσή σας το Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Και Viber και WhatsApp. Είναι για τα δικά σας μηνύματα, τα οποία έρχονται είτε γραπτά, είτε ηχητικά, είτε με βίντεο, είτε με φωτογραφία, είτε με ένα GIF. Μέμε και ό,τι άλλο βρείτε εσείς, ωραίο εικονίδιο, το οποίο να δείχνει ότι έχετε ξυπνήσει και έχετε μια ευχάριστη διάθεση να στείλετε ένα μήνυμα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαι λοιπόν, ό,τι και να δείτε έξω, τέτοια ώρα θα μου πεις τι να δεις, δεν έχει καν βγάλει φως. Τι μας λες ρε Χρήστο? Ναι, σωστά. Οπότε θα στείλετε την καλημέρα σας, θα μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, να αλληλεπιδράσουμε λίγο, γιατί βλέπω 24 Αυγούστου ακόμα είμαστε στις άδειες. Αυτό βλέπω, δεν βλέπω πολύ φως έξω και ελπίζω να με διαψεύσετε ότι είμαστε παρέα. Δεν είμαι μόνος, δηλαδή δεν μπορεί να στέλνει μόνο μήνυμα ο Θόδωρος, ο Τσιτσιρίδης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης, καλή εβδομάδα με τις θερμοκρασίες. Καλά, θα τα πούμε σε λίγο αυτά, που δεν θέλω να τα λέω, αλλά τέλος πάντων. Ή να στέλνει μήνυμα ο Χρυσόστομος από το Χάναο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σίγουρα είμαστε κι άλλοι, έτσι, οπότε περιμένω τα μήνυματά σας. Να, καλή ώρα. Η Έλενα ήρθε στην παρέα μας αμέσως τώρα. Καλημέρα από τη Συμμαχική Οδό. Εξαιρετικά, με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μπράβο, Έλενα. Έτσι. Και ακολουθήστε και οι υπόλοιποι το παράδειγμα της Έλενας, του Χρυσόστομου, του Δημήτρη, του Θόδωρου. Καλημέρα, Νικόλα. Ο Νίκος ο Νικολαίδης. Ύστερα 25 μέρες άδεια. Κάτσε, ούτε καν μπορώ να το προφέρω αυτό, να το πω. 25 μέρες άδεια, πρώτη μέρα στη δουλειά, δεν συνεχίζω, τέλος. Να το ξαναπώ για σας που δεν το καταλάβατε. Ο Νίκος, 25 μέρες άδεια, πρώτη μέρα στη δουλειά. Νίκο, τι να σου πω, δεν ξέρω πώς το έχεις καταφέρει αυτό και πώς μπορείς να τη βγάλεις την υπόλοιπη μέρα. Πώς, με 25 μέρες άδεια. Εμείς πήραμε μια εβδομάδα και για να συνέλθουμε θα πρέπει να πιούμε 2 κούπες καφέ και να κάνουμε κανένα 2 ώρες εκπομπή, μπας και ξυπνήσουμε. Τι να πω, ξέρω εγώ. Μπράβο σου, χαρά στο κουράγιο σου, Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Χρήστο τον Καλινό από το Ράβενσμπουργκ της Γερμανίας. 12 βαθμοί, μια ψυχρολουσία την έχει, εξαιρετικά.

0: Θα πούμε και τις θερμοκρασίες και για Ελλάδα και για Ευρώπη σε λίγο. 13 και σήμερα για άδεια. Τέλεια, Χρήστο. 22 ημέρες θα πάρει. Καλά, να σου πω κάτι, Χρήστο, όμως εσείς ή της Γερμανίας το δικαιούστε και λίγο παραπάνω, διότι μόνο το πάνε έλα να βάλεις στην ταλαιπωρία. Θες 2-3 μέρες να συνέλθεις είτε στο πάνε είτε στο έλα. Οπότε βάλε και το ότι είστε στο εξωτερικό, παίζει και αυτό το ρόλο του. Άρα εσείς δικαιούστε να πάρετε τουλάχιστον 15 μέρες. Εμείς εδώ, εσύ, 25 μέρες, θα τραλαθούμε εντελώς. Λοιπόν, ο Γιώργος Ολεπεσιώτης στην παρέα μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τα κεφάλια μέσα, επιστροφή. Άρα υποθέτω για τον Γιώργο ότι τελείωσε η σχετική άδεια. Καλημέρα στο Offenbach, Γερμανία, Πάρις, Αρετή. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και από τον Γιώργο. Καλημέρα και στην Ραχίλ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους, με αισιοδοξία και χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραίο που ήταν το μήνυμα της Ραχίλ, μικρό, απλό, στοχευμένο, συμπυκνωμένο δηλαδή, ακριβώς όπως πρέπει να είναι για μια τέτοια ημέρα, Δευτέρα. Συμπυκνωμένο, ακριβώς, όπως το θέλουμε. Λοιπόν, και οι υπόλοιπες καλημέρες στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη αμέσως μετά.

στιγμή στο Νέο Ρήσιο εδώ στη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται το ράδι Θεσσαλονίκη. Είναι κάπου στους 24 βαθμούς. Οπότε σκεφτείτε ότι αντίστοιχα στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης θα είναι κάπου στους 25, ίσως και 26, γιατί εντάξει είσαι στην πόλη, υπάρχει άλλο μικροκλίμα και άλλο real feel στη θερμοκρασία. Σήμερα αναμένεται να φτάσει κάπου στους 34 βαθμούς το θερμόμετρο, λίγο καλύτερα από χθες που δεινοπαθήσαμε, είναι η αλήθεια, όσοι ήμασταν στην πόλη εννοώ, γιατί εσείς που ήσασταν στην παραλία είχατε καλύτερα, αισθανόσασταν καλύτερα γενικά. Λοιπόν, αυτό δείχνει σήμερα το θερμόμετρο, κάπου στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιπες δύο μέρες θα κυλήσουν περίπου έτσι, δηλαδή 22 οι μικρότεροι, οι ελάχιστοι, 33 οι μέγιστοι, και από Παρασκευή λίγο καλύτερα, μέγιστοι 30. Αυτό δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία. Βροχές δεν έχουμε στον ορίζοντα, δεν φαίνεται τίποτα. Άρα συνεχίζουμε όσοι έχει με τις θερμοκρασίες, και από ό,τι αντιλαμβάνουμε κάπως αντίστοιχα θα είναι και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή σκεφτείτε, σήμερα κάπου στους 37 θα φτάσει η θερμοκρασία στις Σέρες, 34 στην Καβάλα μας, 35 στην Αλεξανδρούπολη μας, 37 Ορεστιάδα, τέρμα πάνω, πολύ ζέστη, Λίμνος 32, Λάρισα 36, Κοζάνη 34, Ιωάννινα 37, οι μέγιστες θερμοκρασίες έτσι, και Άρτα βλέπω 40, ο Χριστός και η Παναγία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους είστε στην Άρτα. Μέγιστη 40 σήμερα, πω. Είμαι πολύ περίεργος να δω τις θερμοκρασίες της Ευρώπης. Θα σας τα πω σε λίγο.

Καλημέρα στον μετεωρολόγο μας τον Δημήτρη. Στέλνει χάρτες μετεωρολογικούς από την Ευρώπη. Δείχνει ότι ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη έχει αρκετά καλές θερμοκρασίες για την εποχή, έως και δροσιά ή μη σου πω και κρύο, εμείς έχουμε το καλοκαίρι μας. Αυτό είναι νομίζω το φυσιολογικό, όχι εκείνο που είχε πριν από κανένα δύο εβδομάδες η Ευρώπη, που γινόταν το αντίθετο. Εμείς ήμασταν σε πιο καλά επίπεδα και η Ευρώπη έβραζε. Αυτό ισχύει λοιπόν για σήμερα. Θα σας τα πω σε λίγο αναλυτικά. Θερμοκρασίες Ευρώπης. Δημήτρη, δεν νομίζω η θερμοκρασία, η ζέστη να κρατήσει μέχρι 5-9, μάλλον θα κρατήσει παραπάνω. Αυτό λένε κάποια μέσω πρόθεσμα στοιχεία και προγνώσεις από μετεωρολόγους. Θα φανεί όμως, αυτά είναι εξής, πάνω από 3-4 μέρες δεν μπορείς να προβλέψεις εύκολα τον καιρό. Καλημέρα στην Ελένη την Βενέρη, Επταπυργίου, Θεσσαλονίκη. Αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα, που σημαίνει ότι έχει γυρίσει κόσμος. Όχι όλος, αλλά έχει γυρίσει. Καλημέρα εύχομαι και του χρόνου με υγεία σε όσους επέστρεψαν από τις διακοπές τους, από την Ελένη. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα λοιπόν και από τον Τάσο, Κατερίνη οδηγός. Ο Τάσος, μια πολύ ωραία φωτογραφία εν κινήσει. Ελπίζω να την έβγαλες με προσοχή τη φωτογραφία. 16 μέρες άδεια, επιστρέφουμε ξανά με υγεία και αισιοδοξία. Εξαιρετικά, μπράβο Τάσο. Μαρία Αθανασιάδου βρίσκεται στη Νέα Έφεσο με 26 βαθμούς. Πα, να είσαι στη Νέα Έφεσο με 26 βαθμούς. Άντε εμείς να πούμε, στην πόλη έχει ζέστη, όχι και στη Νέα Έφεσο. Δηλαδή πραγματικά κάπου θα πρέπει να κάνουμε λίγο πίσω. Ο Χρήστος ο Παναγιωτίδης στην παρέα μας, καλημέρα, καλή εβδομάδα από το... Χρήστο, σε παρακαλώ πολύ, όταν μου γράφετε τοποθεσίες Γερμανίας, γράψτε τες με ελληνικούς χαρακτήρες για να μπορούμε να τους προφέρουμε. Τώρα εγώ πώς να το πω αυτό, το Googlingen Γερμανίας, Googlingen, 11 βαθμούς, ότσο για άδεια ούτε κουβέντα. Δεν μπορεί, θα έρθει η ώρα. Δεν μπορεί να μην έρθει η ώρα. Παναγιώτης καλημέρα, 18 μέρες άδεια επιστροφή, καλή δύναμη σε όλους. Τι μέρες είναι αυτές ρε παιδιά, 15-18 ημέρες, πω, μπράβο. Ο Παναγιώτης καλημέρα, από Τιτάν, όσο καλή διάθεση και να έχεις, είναι Δευτέρα, 24, ο μήνας, τα λεφτά τελείωσαν, βέβαια τελείωσαν τα λεφτά, καλά τελείωσαν, εδώ και αρκετές ημέρες. Το λαμπάκι της βενζίνης άναψε και... συγκρατήσε για να μην σου ξεφύγει τίποτα σε κάποιον ο οποίος δεν φταίει. Έτσι είναι Παναγιώτη, συγκρατήσου, λογικά σε λίγες μέρες θα πληρωθείς και θα είσαι λίγο καλύτερα. Καλημέρα από τον Γιώργο, ζεστή γωνιά μπέικερ στην Καλαμαριά. Επιστρέψαμε μετά από 2 εβδομάδες κλειστά. Πάρα πολύ ωραία. Φωτογραφία δεν βλέπω, Γιώργο Μπέικερη. Να δω τι δουλειά κάνατε μετά από τόσες εβδομάδες. Ποιοι άλλοι είναι στην παρέα μας? Θα σας τα πω σε λίγο.

Συνεχίζουμε με τις καλημέρα σας, γιατί είστε πολύ ευτυχώς. Χαίρομαι που δεν είμαι μόνος. Η Τασούλα, η Μίλωνα στην παρέα μας. Δεν είναι ο Σάκης όπως ακούς, δεν χρειάζεται να το ρωτάμε. Ο Σάκης και αυτή την εβδομάδα θα πουσιάζει. Είμαστε ακόμα στην περίοδο, είπαμε, των αδειών, της προσαρμογής. Οπότε από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε κανονικά στο πρόγραμμά μας. Καλημέρα στην Λίνα. 20 μέρες στην πανέμορφη Θάσο. Ο Δημήτρης και η Λίνα. Τι καταπληκτικά, 20 μέρες. Θυμόσασταν να επιστρέψετε ή βάλατε το GPS για να πάτε στο σπίτι? Μάλλον το δεύτερο. Καλημέρα στο Γιώργο από το Λατομείο των Ταγαράδων. 2 εβδομάδες άδειας. Επιστρέψατε, πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Καλημέρα και από τον Θόδωρο τον Πετρόπουλο. Πρώτη μέρα μετά από 2 εβδομάδες άδεια. 25 βαθμούς στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης. Δύσκολα. Πού θα πάει, θα αρχίσει να δροσίζει σε λίγες ημέρες το πρωί, για να κοιμόμαστε λίγο καλύτερα. Χρήστος Αλεξίου, και εμείς ακόμα δεν έχουμε πάρει ούτε άδεια ούτε ρεπό. Πότε ρε εσύ, Χρήστο, προβλέπετε? Πότε, χειμώνα, Οκτώβριο θα το πάρεις. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Σάκης ακόμα προσπαθεί μάλλον να κοιμηθεί. Και ο Αρμάντος από Φραγκφούρτη. Καλημέρα με 11 βαθμούς στην Φραγκφούρτη. Αυτό είναι ωραία πάσα να σας πω για τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη, που όπως είπαμε προηγουμένως είναι σε καλύτερα επίπεδα από την Ελλάδα. Δηλαδή όπως πρέπει να είναι. Τώρα σκεφτείτε π.χ. στο Άμστερνταμ αυτή τη στιγμή έχει 11 βαθμούς. Στη Βαρκελόνη έχει 25 βαθμούς, λογικό, Μεσόγειος. Βαρσοβία 12 βαθμούς, Βελιγράδι 16, Βιέννη 16, Βουδαπέστη 13, Βουκουρέστη 22, λίγο πιο πολύ ζέστη. Βρυξέλλες 10 μόλις βαθμούς, στη Γενέβη 15 βαθμούς. Για να δούμε τις υπόλοιπες θερμοκρασίες. Δουβλίνο τέρμα πάνω στην Ιρλανδία με 7 βαθμούς. Όλες αυτές οι θερμοκρασίες είναι με ήλιο, δεν βλέπω πουθενά στην Ευρώπη να έχει βροχές και τα λοιπά. Εδιμβούργο 6 βαθμούς, Κοπενχάγη 12, Κωνσταντινούπολη 23, στην Κύπρο 24-25 βαθμούς, καλά είναι για τέτοια ώρα, εγώ θα περίμενα παραπάνω. Λισαβόνα στην Πορτογαλία 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή, Λονδίνο 14, ωραία, Μαδρίτη 21, στο Μιλάνο 18, στο Μόναχο 8 αυτή τη στιγμή βαθμούς, Μόσχα 13, εντάξει καλά είναι, Όσλο 8, Παρίσι 16 βαθμούς, Ρώμη 21 και τι άλλο. Και Στοχόλμη 11 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία. Αυτές ήταν και οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη, πολύ πολύ φυσιολογικές για την εποχή.

Τα social media του Ράδιο Θεσσαλονίκη είναι πάντα στη διάθεσή σας. Μας βρίσκεται σταθερά στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο TikTok. Πού άλλο μας βρίσκεται? Μας βρίσκεται στο Twitter, το είπαμε, ναι, σε όλα τα βασικά social media. rthes.gr εννοείται σταθερά για την ενημέρωσή σας 24 ώρες το 24ωρο, όπου κι αν είστε. Μπαίνετε rthes.gr και μαθαίνετε ειδήσεις για τη Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο, με την αξιοπιστία των δημοσιογράφων του δημοσιογραφικού τμήματος του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εμείς προσωπικά τα λέμε μέσα από τα social media, σαν Chris Καλτσάς με βρίσκεται παντού, όπου και να πατήσετε μπορούμε να τα πούμε, και φυσικά μέσα από το Spotify, Chris Καλτσάς. Όσοι έχετε Spotify, παρακαλώ πολύ, Chris Καλτσάς, τα λέμε και εκεί με μουσική. Γιατί πάνω απ' όλα ραδιόφωνο κάνουμε, η μουσική μιλάει, και στο Spotify θα βρείτε και τη μουσική τη δική μου, τα remix και τις κυκλοφορίες που φτιάχνω, αλλά και πολύ ωραίες playlists που έχω φτιάξει για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει ακόμα και ούτε τελειώνει με τη ΔΕΘ, θα συνεχιστεί για αρκετούς από εσάς. Οπότε μπείτε Spotify Chris Καλτσάς να βρείτε ωραίες playlists μουσική καλοκαιρινή για να συνεχίσετε τις διακοπές σας.

0: Καλημέρα στο Σοφοκλή, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Λέει πως έχει μείνει προς ανατολικά ένα λεωφορείο με σέρβικες πιναγίδες, στο περιφερειακό εννοείται πάντα, μέτωπο ανατολικά, επαναλαμβάνω, μετά το τούνελ λεωφορείο με σέρβικες πινακίδες. Βλέπω λίγη ένα ψιλομποτιλιάρισμα σε εκείνο το σημείο προς ανατολικά, αλλά σκεφτείτε ότι είναι κιόλας το στένεμα της στροφής με τα έργα, οπότε θέλει προσοχή τώρα. Αν το λεωφορείο αυτό δεν μεταφερθεί σύντομα, θα έχουμε χοντρό θέμα στο περιφερειακό, επαναλαμβάνω, προς ανατολικά. Ελπίζω τα αντανακλαστικά να είναι γρήγορα και να πάρουν το από εκεί το λεωφορείο. Θα μου πεις, εύκολο είναι να το πάρουν. Όχι, δεν είναι. Ή να πάρει μπρος και να φύγει, μακάρι, και να μην έχουμε συνέχεια. Θα το παρακολουθούμε πάντως. Μείνετε στην παρέα. Καλημέρα στον Ιωάννη, το Σπυρίδι, μετά από μια υπέροχη συναυλία στο Δίον Κατερίνης με πρωτοψάλτη και πορτοκάλογλου, κατευθείαν στη δουλειά, κουρασμένος αλλά με υπέροχη διάθεση. Εξαιρετικά. Και πρωτοψάλτη και πορτοκάλογλου και στο Δίον, νομίζω ότι άξιζε το ξενύχτη, και είσαι γεμάτος ψυχικά, ψυχολογικά, είσαι σε καταπληκτική διάθεση. Μπράβο, Ιωάννη. Καλημέρα επίσης και στη Μαρίνα. Πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι λίγο περίεργο που μετά από 10 μέρες πάω στη δουλειά. Θα πω καλημέρα από νωρίς, μαζί, χαρούμενα. Δεν θα πω ούτε καλή σεζόν ούτε τίποτα. Θα πω ότι γίνεται μια διακοπή των διακοπών για όσο, γιατί με τέτοια ζέστη δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ούτε ότι επιστρέφουμε στη δουλειά ούτε τίποτα. Οπότε για λίγο διακόπτουμε τις διακοπές και έχει ο Θεός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαρούμενα μαζί.
0: Θα κρατήσω αυτό το τελευταίο που είπες, διακόπτουμε τις διακοπές. Είναι εξαιρετικό. Είναι η περίοδος διακόπτουμε τις διακοπές. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι φαν ούτε του καλοκαιριού, ούτε των διακοπών σε παραλίες κτλ. Δεν είμαι φαν, είμαι πιο πολύ του χειμώνα ή πιο πολύ διακοπές σε μέρη δροσερά κτλ. Παρ' όλα αυτά, δεν, και εγώ δεν λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να πω καλή σεζόν και καλό φθινόπωρο και όλες αυτές τις χαζομάρες που ακούω από εδώ και από εκεί, επειδή πλησιάζει η έκθεση ή πλησιάζουν να ανοίξουν τα σχολεία, που δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα από τις διακοπές. Περίμενε, πώς το είπες, Μαρίνα, ακριβώς, μισό λεπτά και λίγο. Ήταν ωραίο.
1: Για λίγο διακόπτουμε τις διακοπές.
0: Διακόπτουμε τις διακοπές. Λοιπόν, θα το σημειώσω. Για λίγο διακόπτουμε τις διακοπές. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το σύνθημα της ημέρας. Κρατήστε το και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Και στις αρχές είχε συλληφθεί για βιασμό εις βάρος της πρώην σύζυγου του. Ακρίβεια, νέα σχολική χρονιά και Ταμείο Ανάκαμψης στο επίκεντρο του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου. Στο στόχαστρο, η ακρίβεια, πονοκέφαλος, οι τιμές των καυσίμων, άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ζητάει αντιπολίτευση. Στη σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου και εν όψη ΔΕΘ την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός, το πρωί θα γίνουν τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και στη συνέχεια οι συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Θα παρουσιαστεί η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τριπλάσια τα φετινά κρούσματα σε σχέση με πέρυσι. Αυξημένα μέτρα προστασία ζητούν ειδικοί. Αντικουνουπικό το βράδυ, ακόμη και χρήση ανεμιστήρα που διώχνει τα κουνούπια. Σοβαρή ένταση και πετροπόλεμος με αστυνομικούς σημειώθηκε στη δομή μεταναστών της Συντικής. 40 άτομα διέφυγαν, τα 27 έχουν συλληφθεί, τα υπόλοιπα αναζητούνται. Στην Μυτιλίνη, 217 μετανάστες μεταφέρθηκαν απευθείας στη δομή του ΚΑΡΑΤΕΠΕ, όχι των Βορέων του Βορειοαιγαίου, σε μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε Λέσβο και Σάμο. Νέο κλείσιμο του περιφερειακού σήμερα Δευτέρα, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Τρίτης θα κλείσει το κομμάτι από Κόμβο Παπαγεωργίου μέχρι Κόμβο Μετεώρων μόνο στο ρεύμα προς ανατολικά. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr. Σαραντάρια και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Δυσφορία από τον συνδυασμό ζέστης και υψηλής υγρασίας από κλιμάκωση αναμένεται από την Πέμπτη. Στη κεντρική Μακεδονία σήμερα νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Θερμοκρασία όμως μέχρι και 38 βαθμοί. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 35 θα δείξει ο υδράργυρος.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop ενός κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική ζύμη Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο παγωτό πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νούι παγωτίνια Salted Caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και Φερί υγρό 350 ml, μόνο 2,39. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Επεκτείνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά η Sangan με το νέο της SUV D-PAL S05 Plug-in Hybrid που συνδυάζει την ηλεκτρική κινητικότητα με την πρακτικότητα των υβριδικών οχημάτων. Στην καρδιά του οχήματος βρίσκεται το προηγμένο σύστημα Blue Core Hybrid D-Drive, μια τεχνολογία νέας γενιάς Ultra Hybrid που συνδυάζει μπαταρία 18,4 kWh για αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση. Υβριδική μονάδα με συνδυαστική ισχύ 258 ύπων και ροπή που φτάνει τα 300 νουμόμετρα. Το D-PAL S05 Plug-in Hybrid επιταχύνει από τα 0% σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα, έχοντας εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση με μέση συνδυαστική μόλις 2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η ολοκλήρωση της ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park συνοδεύτηκε με ένα από τα πιο ιδιαίτερα στιγμιότυπα του φετινού ECO Rally Ακρόπολης. Λίγο μετά το πέρασμα του τελευταίου αγωνιστικού αυτοκινήτου, 500 drones ανέλαβαν να δώσουν συνέχεια στη βραδιά, δημιουργώντας ένα δεκάλεπτο φωτεινό θέαμα πάνω από το χώρο της υπερειδικής διαδρομής με σαφή μηνύματα οδικής ασφάλειας όπως «Φοράμε παντού ζώνη», «Όχι αλκοόλ», «Φοράμε παντού κράνος», «Μειώστε ταχύτητα», «Προτεραιότητα στον πεζό». Τα σύντομα μηνύματα ήταν σχεδιασμένα ώστε να διαβάζονται καθαρά από διαφορετικά σημεία και να απευθύνονται σε κάθε χρήστη του δρόμου. Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.

Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Συντονιστήκατε μόλις τώρα στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Είμαι ο Χρήστος Καλτσάς και μαζί με άλλους ακροατές έχουμε ξυπνήσει από πιο νωρίς από εσάς, από τις 6 και πιο νωρίς. Από τις 6 είμαστε μαζί. Οπότε αυτή την εβδομάδα θα τα λέμε 6 με 8,5. Εβδομάδα προσαρμογής στην πραγματικότητα. Ή για να κλέψω συσσαγωγικά την ατάκα που είπε προηγουμένως η φίλη ακροάτρια η Μαρίνα, διακόπτουμε για λίγο τις διακοπές. Αυτή είναι η ατάκα της ημέρας. Διακόπτουμε για λίγο τις διακοπές. Όλοι και όσες από εσάς έχετε τελειώσει τις διακοπές σας, αυτό να έχετε στο νου σας. Διακόπτετε για λίγο τις διακοπές. Όχι ότι αμά και δε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα και όλα αυτά τα γνωστά. Ανοιχτό το Viber και το WhatsApp στη διάθεσή σας πάντα, παντού, σε απευθεία σύνδεση με το στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δικά σας μηνύματα, καλημέρες, ηχητικά, γραπτά, βίντεο, εικόνες, GIF και ό,τι άλλο θέλετε εσείς στο Viber, για να δούμε πόσοι από εσάς επιστρέφουν.

Πρώτες καλημέρες από το δεύτερο πακέτο των ακροατών που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Ο Άλεξ. Άλεξ, πού βρίσκεσαι? Πες μας τα βασικά λίγο, γιατί ωραίο το πρωινό που στέλνεις με τον ήλιο, αλλά δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες για να πω. Καλημέρα στην Ατάσα. Εμείς είμαστε από τους πρώτους που πήγαμε διακοπές τέλη Ιουνίου. Τι να πούμε, τι να πούμε, Νατάσα, να πούμε ότι και εσύ διακόπτεις για λίγο τις διακοπές, άσχετα αν αυτό το λίγο μπορεί να είναι 5 μήνες. Δεν έχει σημασία, βάλ' το έτσι στο μυαλό σου και θα δεις ότι θα αλλάξει κατευθείαν η διάθεση. Άλλος που διακόπτει τις διακοπές για λίγο, για να δω, ο Βασίλης. Πάμε για ξεφόρτωμα στη Λάρισα. Ο Βασίλης είναι αυτή τη στιγμή στη Λεπτοκαριά, ξεφορτώνει στη Λάρισα, αλλά είναι από τα Γιάννητσα. Πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα, καλημέρα. Τελευταία μέρα διακοπών, Κρήτη σήμερα. Επιστροφή Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικά. Καλημέρα, Κώστα. Και καλημέρα στο Χρήστο.

τούνελ, στο τούνελ, στο πρώην τούνελ τέλος πάντων, ή στο υποκατασκευή, σε εκείνο το ύψος, προς ανατολικά, επαναλαμβάνω, λεωφορείο έχει μείνει προς ανατολικά, στο ύψος του τούνελ, και αυτό έχει δημιουργήσει εδώ και περίπου 20 λεπτά πρόβλημα, και δεν βλέπω να ξεμπλέκουμε εύκολα από εκεί, θα δημιουργηθεί θέμα, οπότε τι θα κάνω, θα αφήσω λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές εκτός αέρα, 267 και 38, 243 900 για την επικοινωνία μας, να δω λίγο σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στον περιφερειακό, παρακαλώ περιφερειακός μόνο, να δω λίγο πόσο άσχημα είναι τα πράγματα.

Ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Ο φίλος ακροατής μου είπε πως έχει μείνει βιτίο, δεν είναι λεωφορείο. Επαναλαμβάνω, για βιτίο μου είπε, προς ανατολικά περιφερειακός, αμέσως μετά το τούνελ. Έχει πάει και η αστυνομία, υπάρχει και το ειδικό όχημα από την Εγνατία Οδό. Άντε να δούμε πότε θα ξεμπλέξουμε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη, τον ακροατή που είναι πιο πίσω ακόμα, δεν έχει φτάσει. Έχει πλέξει στην κίνηση με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Προς ανατολικά. Δυσκολίες προς ανατολικά.

Μην ξεχνάτε πως η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει άνω ένα όνομα και λέγεται Isomat Thermosystem. Είναι ο χορηγός της εκπομπής μας με 5 διαφορετικά συστήματα. Εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος σε θέρμανση και ψήξη, έχεις θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Για όλα αυτά, η επιλογή είναι μονόδρομος Isomat Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Isomat.

Και εγώ λέω, έκανα τόσο λάθος. Εγώ και οι ακροατές. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Νίκο. Πηγαίνει στα Άνω Πορόγια, επιστρέφει. Όντως είχε μείνει ένα λεωφορείο πριν από περίπου 40 λεπτά, στο ίδιο περίπου σημείο, προς ανατολικά, περιφερειακός, λίγο μετά το τούνελ, αλλά το λεωφορείο αυτό έφυγε. Τώρα έχει μείνει τα τελευταία 25 λεπτά το βιτίο, που λέμε. Άρα, σωστές οι πληροφορίες. Απλά είχαμε δύο συμβάντα στο καπάκι και γι' αυτό βλέπω δυσκολίες. Περιφερειακό προς ανατολικά, 24 Αυγούστου, δηλαδή.

0: διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε στην παρέα. Ράδιο Θεσσαλονίκη 945, arthes.gr. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές παρέα από τις 6 μέχρι τις 8.30.
1: Είναι 7:30.
2: Ώρα για τη μεγάλη κλήρωση του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζει ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
4: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
5: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media

0: Επιστρέψαμε Ράδιο Θεσσαλονίκη 945 και rfes.gr. Σταθερά, δυνατά και σε μια Δευτέρα η οποία προς το παρόν μας κάνει τη χάρη ο ήλιος και κρύβεται πίσω από τα σύννεφα, που σημαίνει ότι είμαστε λίγο καλύτερα, τουλάχιστον στην αίσθηση θερμοκρασίας. Λίγο καλύτερα, έτσι, όχι πολύ. Για να δροσίσουμε θα περάσουν μέρες, μην το συζητάτε. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ένα εξαιρετικό πρωινό. Ο ήλιος έχει κάνει τα παιχνίδια του με τα σύννεφα, είναι από πίσω, προσπαθεί να βγει. Δεν θα τα καταφέρει εύκολα, βλέπω. Οπότε θα κερδίσουμε λίγους ακόμα πόντους βαθμούς δροσιάς. Για θερμοκρασίες και για οποιασδήποτε άλλες ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν, ενημερώνεστε σταθερά μέσα από το rfes.gr για τα πάντα. Και μάλιστα σας προτείνω να κατεβάσετε την εφαρμογή του rfes.gr, αν δεν την έχετε ήδη κατεβασμένη στο κινητό σας, και να μπείτε και στο Viber. Μας βρίσκεται Viber κοινότητα rfes.gr, επαναλαμβάνω, Viber κοινότητα rfes.gr, για να ενημερώνεστε και εκεί με push notification, με τις ειδήσεις, με όλα τα σοβαρά που συμβαίνουν, και καλό θα είναι να τα ξέρετε, όπως καλή ώρα αυτή η καταπληκτική είδηση, καταπληκτική είδηση, γιατί Ελλάδα είσαι, με αυτό το ελικόπτερο που προσγειώθηκε σε παραλία στις Σπέτσες. Ενός εφοπλιστή, λέει, ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία στις Σπέτσες, ενός εφοπλιστή, ιδιωτικό, το οποίο, παιδιά, έγινε χαμός. Τώρα, γιατί έγινε χαμός, δεν ξέρω ακριβώς, γι' αυτό ήρθε στην παρέα μας ο αγαπημένος Δημήτρης Σιριμάτσης. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, Χριστό, καλή επάνω εδώ.
0: Ευχαριστώ. Τι γίνεται με αυτό το ελικόπτερο στις Σπέτσες, εσύ?
1: Γιατί τι έγινε, τι σου κάνει εντύπωση, δηλαδή, για το τι έγινε χαμός? Έχεις δει πολλές φορές βίντεο λουόμενων με ελικόπτερο να προσγειώνεται σε παραλία? Δηλαδή, την μπανανία είμαστε.
0: Περίμενε, γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν.
1: Ωραία.
0: Α, το πάμε από την αρχή.
1: Πάμε από την αρχή.
0: Τι γίνεται με αυτό το ελικόπτερο στις Σπέτσες? Γιατί βλέπω το βίντεο στο rfes.gr, ναι, από την ΕΡΤ είναι, το οποίο είναι ένα λευκό ελικόπτερο. Προσγειώνεται σε μια παραλία στις Σπέτσες.
1: Ένα ιδιωτικό μικρό ελικοπτεράκι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Το οποίο προσγειώνεται, το βλέπουν οι λουόμενοι, ναι, εκεί στην παραλία, στη Γέρα, στις Σπέτσες, γνωστή παραλία με πολύ καλά νερά. Εντάξει, ναι, το βλέπουν να κατεβαίνει σιγά-σιγά. Πού πάει αυτό?
0: Σηκώνει, βλέπω.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Και ξεκινάνε μέσα από τα πλοία που είναι μέσα στη θάλασσα, ναι, οι λουόμενοι, και τραβάνε βίντεο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έρχεται αυτό, σηκώνει και άμμο, τα πάντα όλα,
0: ναι, ναι,
1: όπως κατεβαίνει, σταματάει. Φωνάζουν, προσφανώς το βίντεο γίνεται viral. Την ίδια, τα ίδια δευτερόλεπτα γίνεται viral.
0: Καλά, ναι, στην εποχή.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι ούτε ένα τέταρτο από την ώρα που βγήκε και μπήκε το ελικόπτερο, κατευθείαν γίνεται viral και παίζει παντού. Το λιμενικό το είδε το βίντεο.
0: Ναι.
1: Δεν, πέρα από την καταγγελία, είδε το βίντεο το λιμενικό και έτρεξε προς το σημείο μαζί με την αστυνομία. Εντάξει.
0: Άρα, περίμενε, το λιμενικό πήρε χαμπάρι από τα βίντεο?
1: Ναι, ήταν τόσο γρήγορα και άμεσα,
0: ναι,
1: το βίντεο που ανέβηκε, και τόσο γρήγορη και, ναι, άμεση διάδοση του.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι εγώ, ναι, γιατί είμαι ένας πολίτης ο οποίος δεν ξέρει, παιδί μου, πράγματα. Γιατί να φωνάξω το λιμενικό για ένα ελικόπτερο που προσγειώνεται σε μια ιδιωτική παραλία? Γιατί να το φωνάξουμε?
1: Γιατί είναι ιδιωτική η παραλία?
0: Δεν είναι, δηλαδή.
1: Δεν είναι. Ο κόσμος εκεί ήταν. Δεν, ναι, είναι κανενός το κομμάτι ή παραλία κανενός σπιτιού.
0: Ναι. Και γιατί αποφάσισε να προσγειωθεί εκεί ο άνθρωπος? Για να μην ταλαιπωρηθεί, να κάνει την μπάνιο του και να.
1: Εδώ είναι το θέμα. Τι θα πούνε οι δύο πιλότοι.
0: Μάλιστα.
1: Οι δύο ξένοι πιλότοι. Γερμανός κυβερνήτης, Αυστριακός συγκυβερνήτης. Ναι. 45χρονος ο κυβερνήτης, 29χρονος ο συγκυβερνήτης. Ωραία. Έχει όμως και μία εξέλιξη τώρα. Δεν το νίκιασες εσύ και εγώ το ελικόπτερο.
0: Ναι, εντάξει, από όσο θυμάμαι,
1: βέβαια. Ένας 39χρονος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γόνος εφοπλιστών. Γιατί στην αρχή πήγε να περαστεί ότι είναι ο ίδιος επιχειρηματίας. 39χρονος τώρα.
0: Ναι, λίγο δύσκολο, ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Και εφοπλιστής, ναι, είναι πολύ νωρίς. Γόνος οικογενείας, ναι, βέβαια, εφοπλιστών. Ο οποίος είχε νοικιάσει από την Αθήνα το ελικόπτερο, ναι, και πήγε στις Σπέτσες και ήθελε να σταματήσει εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, κατεβαίνει εκεί.
0: Ναι.
1: Έλα όμως που όταν εμφανίζεται το λιμενικό και αστυνομία, γίνεται Λούις. Δεν ήταν εκεί. Βρήκανε μόνο τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη αστυνομία.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε οι αυτοφοράκηδες.
1: Τους καλούνε στο τμήμα. Ωραία, και κάποια στιγμή εμφανίζεται και αυτός. Και έχει κι άλλη συνέχεια.
0: Εάντε, πες μας.
1: Διότι εκεί δίπλα, όπως βλέπετε τα βραχάκια,
0: ναι,
1: είχε πεταμένη μια τσάντα.
0: Αχα.
1: Βρε πιανού είναι η τσάντα, βρε πιανού είναι η τσάντα. Την παίρνουν η αστυνομία. Έχει δυο σακουλάκια μέσα. Το ένα έχει κοκαίνη, το άλλο έχει κάναβη. Για χρήση, όχι για εμπορία.
0: Ναι.
1: Οι ποσότητες δηλαδή δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και ένα ρινικό σπρέι. Είχε χαρτάκι για στριφτά τσιγάρα και μια αστυνομική ταυτότητα.
0: Ένα ρινικό σπρέι, μου αρέσουν οι λεπτομέρειες. Ναι,
1: ναι. Αφού αυτά βρήκε, ναι, η αστυνομία και αυτά είπε, ναι, τα λέμε κι εμείς. Ποτέ δεν ξέρεις αν βοηθάει το ρινικό σπρέι στη χρήση κοκαίνης. Δεν το ξέρεις ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάνει, δεν ξέρω για να σου πω αν ανοίγει ή όχι τη μύτη.
0: Ναι, και εγώ δεν ξέρω, αλλά σύμφωνα με αυτά που βλέπω με τις ταινίες, όταν κάνουν χρήση κοκαίνης, ανοίγει η μύτη.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση αν ήταν πιο βαριά η περίπτωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: ωραία,
0: το ζήτημα είναι ότι εμφανίστηκε ο 39χρονος.
1: Ο 39χρονος, παρουσία δικηγόρου, εμφανίζεται στην αστυνομία και ψάχνουν τώρα και την κοπέλα που ήταν μαζί του. Γιατί ήταν και μια κοπέλα μαζί του, η οποία ακόμα αναζητείται. Διότι φαντάζομαι ότι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης κατέθεσαν ότι ήταν δύο άτομα. Δεν πήγαν αυτοί μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Το κατέθεσαν, οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
0: Ξαναλέω, πολύ,
1: είμαστε πολύ μεγάλη μπανανία σαν χώρα.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Σιγά τα νέα, θα μου πεις. Αλλά το βίντεο, Δημήτρη, που μας περιγράφεις, είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δηλαδή, να πεις ότι θέλω να πάω τώρα, παιδί μου, πού να πάμε στη Χαλκιδική, να πάμε, να πάρουμε το ελικόπτερο και να προσγειωθούμε σε ποια παραλία. Πού να πάμε, σε μια απόμερη, στο Καρύδι, πού να πάμε.
1: Ναι, λες.
0: Λοιπόν, ναι, να νοικιάσουμε ένα το οποίο θα έρθει στην ταράτσα του Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
0: Θα ανέβουμε πάνω.
1: Okay.
0: Θα βάλω τον αυτόματο να παίξει. Και θα φύγουμε και θα πάμε στο Καρύδι να προσγειωθούμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Ή στα Τηγάνια.
0: Ναι, στα, ναι, ναι, κάπου εκεί, ναι, ρε παιδί.
1: Που έχει δυσκολία να φτάσεις. Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα, βέβαια.
0: Υπάρχει.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ένα ελικοδρόμιο, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να φτιάξετε. Να μην παιδευόμαστε.
1: Σε κάθε παραλία. Ένα ελικοδρόμιο.
0: Ένα ελικοδρόμιο, ρε παιδί.
1: Για τους πλούσιους, ρε παιδί μου. Αυτούς εδώ που έχουν ένα ελικόπτερο, να το πάρουν από την Κερατέα, να πάνε στις Πέτσες έτσι. Γιατί θέλουν να κάνουν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με το κορίτσι τους έτσι. Το αλλοδαπό κορίτσι το οποίο το αφήσαμε. Δεν ξέρουμε πού είναι. Ελπίζω να το μάζεψε κανείς από τις Πέτσες. Μην το αφήσαν εκεί.
0: Arthes.gr. Το καταπληκτικό βίντεο. Δείτε το, παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

καλημέρα μου στον Τάσο τον Μαργαριτόπουλο που βρίσκεται στο Wiesbaden, Γερμανία. Στην εργασία, στο λεωφορείο. Καλές διαδρομές εύχομαι και σύντομα στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν πήρες άδεια. Καλημέρα στη Λίνα, welcome back, ευχαριστώ και καλή εβδομάδα σε όλους. Η Έλενα πέρασε με το αυτοκίνητο μπροστά από το ραδιόφωνο, αλλά δεν σ' άκουσα μάλλον. Ή μιλούσαμε εκείνη την ώρα με τον Δημήτρη και δεν ακούγαμε. Η κόρνα σου είναι λίγο αδύναμη, δεν ξέρω και τα δύο. Παρ' όλα αυτά, όπως και να έχει, Έλενα, εύχομαι να περάσεις τέλεια στην Ποτίδια που πηγαίνεις αυτή τη στιγμή για καφέ. Καταπληκτική η σκέψη σου. Ποτίδια για καφέ. Και μετά για μπάνιο, φαντάζομαι, έτσι. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημέρα στο Γιώργο. Έτσι είναι, Γιώργο. Η ατυχία για μας που βρισκόμαστε εδώ. Γιατί στον περιφερειακό, για να δω λίγο τι γίνεται. Στον περιφερειακό, λοιπόν, άρχισε λίγο να καλυτερεύει η κατάσταση, να σας ενημερώσω. Ευτυχώς το βιτίο το οποίο είχε μείνει πριν από κανένα μισάωρο έφυγε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, και μπήκε στην έξοδο πανοράματος, οπότε δεν εμποδίζει τον περιφερειακό και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς ανατολικά κινούνται κανονικά, οπότε όσοι είστε πιο πίσω στις ουρές λογικά θα ξεμπλέξετε, δεν θα έχετε θέμα σε λίγη ώρα από τώρα. Απλά η αναφορά του Νίκου, του φίλου του ακροατή, πριν από λίγο ήταν πως η αστυνομία ή η Εγνατία Οδός έριξε πριονίδι στο σημείο που έμεινε το βιτίο, δηλαδή αμέσως μετά το τούνελ προς ανατολικά, εκεί έριξε πριονίδι. Να έχετε λίγο το νου σας, δεν ξέρω, ίσως το ρίξαν προληπτικά, ίσως είδαν κάτι το οποίο δεν τους άρεσε. Λίγο το νου σας για να μην έχουμε άλλα μπλεξίματα. Δήμητρα Κυριακίδου, καλημέρα. Έχεις δίκιο στη βάση της σκέψης σου, γιατί η Δήμητρα γράφει πως μη μιζεριάζουμε και γκρινιάζουμε πως τελείωσαν οι διακοπές. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πήραν άδεια, δεν θα πάρουν ποτέ, δεν πήγαν διακοπές και ούτε πρόκειται, και να λέμε και εμείς ένα ευχαριστώ που πήραμε. Επαναλαμβάνω, Δήμητρα, έχεις βάση στην σκέψη σου και συμφωνώ. Όμως, επειδή είμαστε άνθρωποι και προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο, από ποια βάση, από ποιο μετερίζει και να είμαστε, προσπαθούμε πάντα να κοιτάμε μπροστά, σε όποια κατάσταση και να είμαστε. Άρα τι ζητάμε? Ζητάμε το καλύτερο, από όπου και αν είμαστε. Άρα το να λέμε ότι τελείωσαν οι διακοπές και σκεφτόμαστε το καλύτερο, δηλαδή να πάμε με κάποια στιγμή λίγες ακόμα ημέρες, δεν είναι κακό, καλό είναι, αλλά προφανώς και σκεφτόμαστε και τους συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν πήγαν καθόλου και προσπαθούν και αυτοί να κάνουν ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλή επανομή. Καλή επανομή. Καλημέρα από την επανομή.

Έλενα, συγγνώμη, να πάει στην Ποτίδεα για καφέ, οι μικρές αυτές αποδράσεις είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Αν μπορείς, κάντο. Μην το σκέπτεσαι. Δηλαδή, μην σκέφτεσαι, θα κάνω 100 χιλιόμετρα, πού να τρέχω, πού να πηγαίνω. Κάντο. Έχεις χρόνο. Έχουν μείνει λίγα χρήματα στην τσέπη. Κάντο τώρα που μπορείς.

Στην παρέα μας, στην πρωινή εκπομπή, πάντα ο χορηγός μας, η Zomat Thermosystem. Γιατί αν ψάχνεις το πιστοποιημένο σύστημα που θα σου λύσει τα χέρια, τη θερμοκρασία, χειμώνα καλοκαίρι στο σπίτι, η Zomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφιτούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Zomat, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Η Zomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Σε τρία λεπτά από τώρα θα πάμε σε ειδήσεις με τον Δημήτρη Συρμάτση. Μείνετε στην παρέα. Ράδιο Θεσσαλονίκη 945, rthes.gr. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τα λέμε παρέα αυτή την εβδομάδα 6 με 8.30. Μετά τις 8.30 στην παρέα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: AutoCars Κουρτέσης.
7: Α είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
7: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 23 25 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
10: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
11: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
10: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Είχε συλληφθεί για βιασμό εις βάρος της πρώην σύζυγου του. Σοβαρή ένταση και πετροπόλη όμως με αστυνομικού σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη δομή μεταναστών στη Συντική των Σερών. 40 άτομα διέφυγαν, τα 27 έχουν συλληφθεί, τα υπόλοιπα αναζητούνται. Στη Μυτιλήνη 217 μετανάστες μεταφέρθηκαν απευθείας στη δομή του ΚΑΡΑΤΕΠΕ, όχι των φορέων του Βορείου Αιγαίου, σε μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε Λέσβο και Σάμο. Νέο κλείσιμο του περιφερειακού σήμερα Δευτέρα. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Τρίτης θα κλείσει το κομμάτι από Κόμβο Παπαγεωργίου μέχρι Κόμβο Μετεώρων μόνο στο ρεύμα προς ανατολικά. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.
14: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με τρία κταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
17: Δημήτρη, για πού το βάλες?
18: Πάω κέντρο.
17: Α, στην αγορά για ψώνια?
18: Όχι.
17: Λαδάδικα για φαγητό?
18: Όχι.
17: Παραλία για καφεδάκι?
18: Ούτε.
17: Πού πας στο κέντρο?
18: Auto Vision για κταίω.
19: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίω Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Σαραντάρια και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Δυσφορία από το συνδυασμό ζέστης και υψηλής υγρασίας. Αποκλιμάκωση αναμένεται από την Πέμπτη. Στην κεντρική Μακεδονία σήμερα νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, αλλά θερμοκρασία μέχρι και 38 βαθμοί. Παρόμοιο σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 35 θα δείξει ο υδράργυρος.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
2: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleep and Eleven.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
8: Το πολυβραβευμένο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis επιστρέφει δυναμικά. Δοκιμάστε τοπικά προϊόντα και εκλεκτά κρασιά. Ζήστε μοναδικές μαγειρικές επιδείξεις από κορυφαίους σεφ. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό καλύτερης πίτας. Διασκεδάστε με γαστρονομικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Απολαύστε ξεχωριστές μουσικές. Taste the Date. Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Κήπος Κιλκής. Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis. Εδώ η γεύση έχει ταυτότητα. Σας περιμένουμε. Διοργάνωση Δήμος Κιλκής, Αναπτυξιακή Κιλκής.
9: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: Showroom.gr.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Και καλή επάνωδο σε όλους και σε όλες εσάς που τελείωσε η άδεια και αναγκαστικά επιστρέφετε ή επιστρέψατε. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 9.45 και στο rthes.gr. Τα λέμε μαζί από τις 6 μέχρι τις 8.30, Χρήστος Καλτσάς, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

Ζεστή καλημέρα να στείλω στα συνεργαζόμενα με το ράδιο Θεσσαλονίκη ραδιόφωνα. Μας ακούτε στη Λίμνο FM 100. Καλημέρα. Καλημέρα Κοζάνη, ελεύθερο ραδιόφωνο 99, Κοζάνη Πτολεμαΐδα. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου, Χαλκιδική 90,8. Και ράδιο Γαλαξίας Σέρες 92,1. Επαναλαμβάνω, η νέα μας δικτύωση στις Σέρες, ράδιο Γαλαξίας 92,1.

Λίγο καλύτερα η θερμοκρασία σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Λίγο καλύτερα από χθες. Η μέγιστη αναμένεται σήμερα να φτάσει κάπου στους 33, άντε να πάει 34 βαθμούς, σε αντίθεση με χθες 36-37 που ήταν αρκετά δύσκολα και για να κοιμηθείς. Το ίδιο σκηνικό θα έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, ίδιες θερμοκρασίες. Περιμένουμε ίσως από Πέμπτη βράδυ ή Παρασκευή να υποχωρήσει 2-3 ακόμα βαθμούς στη θερμοκρασία, δηλαδή να πάει κάπως 31 μέγιστη την Παρασκευή. Θα φανεί, αλλά προς το παρόν στη Θεσσαλονίκη έχουμε ωραία σύννεφα τα οποία κρύβουν τον ήλιο και δεν τον αφήνουν να λάμψει όπως θέλει και να μας κάψει όπως το έκανε τις προηγούμενες ημέρες. Όσο μένουν τα σύννεφα, είναι καλό. Και σε καμιά βροχή δεν θα λέγαμε όχι, αλλά δεν φαίνεται προς το παρόν.

Εύχομαι καλή συνέχεια να μείνετε στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, γιατί αμέσως μετά θα έρθει στην παρέα σας ο Δημήτρης Διαμαντίδης, η Κλάουντια Έγκερς. Κλάουντια Έγκερς, Δημήτρης Διαμαντίδης, για το υπόλοιπο της ώρας. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 6 το πρωί.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar, με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Γεια μας.
8: Γεια μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
10: Κρατήσεις 23-253-00-408
9: και 6944-621368.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
7: Rela.gr.
8: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκηστης Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
11: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.

Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου, οι διακοπές για τους περισσότερους τελειώνουν. Η Θεσσαλονίκη ξαναγεμίζει σιγά σιγά. Η επικαιρότητα είναι εδώ και εμείς είμαστε πάλι μαζί.

Δίδης πίσω από τα μικρόφωνα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Με έναν καιρό ο οποίος θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, μετά το απόγευμα. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι σταθερά θα είναι λίγο μεταβλητή, εκεί 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει σήμερα τουλάχιστον τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Η κυκλοφορία δεν φαίνεται να είναι προβληματική. Παρόλα αυτά, οι τηλεφωνικές γραμμές είναι πάντα στη διάθεσή σας. 2-3-10-2-67-3-8. 2-3-10-2-43-900. Δημήτρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Την καλημέρα μας στη Λίνα και στην Αριάδνη. Αριάδνη, καλό δρόμο να έχεις. Μας ενημέρωσε να έχουμε λίγο το νου μας, να έχετε λίγο το νου σας, φίλοι ακροατές, διότι στην εξωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Τιτάν, υπάρχει ένα δυστυχώς σκοτωμένο σκυλί μεγάλου μεγέθους. Χρήστο.
1: Δεν τον έχω.
0: Ναι. Το οποίο είναι στο δρόμο και επειδή αναπτύσσονται εκεί ταχύτητες με μέτωπο δυτικά, επαναλαμβάνουμε. Έχετε λίγο το νου σας.
1: Μεσαία λωρίδα.
0: Μεσαία λωρίδα, μάλιστα. Δημήτρη, μαθαίνω από την Λίνα ότι κράτησες θερμοπύλες.
2: Θερμοπύλες.
0: Εννοεί με τις εκπομπές.
2: Α, καλά.
0: Ξεκουράστηκες.
2: Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Έκανες μπάνια.
2: Και μπάνια έκανα και μακριά πήγα και. Ναι, νομίζω ότι αλλάξαμε παραστάσεις.
0: Έφαγες.
2: Όχι πάρα πολύ. Δεν είμαι τόσο πολύ του φαγητού, αλλά.
0: Γι' αυτό νομίζω, είναι
2: ψιλιβήθρας. Ναι, ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα να μπορείς να αλλάξεις παραστάσεις, να φύγεις από τα γνωστά πράγματα, να πας σε πράγματα τα οποία είναι άγνωστα. Να κάνεις και μια εξερεύνηση, βράδερφε. Ναι. Αυτό νομίζω για μένα έχει αξία.
0: Άρα δεν χρειάστηκε να ζυγιστείς.
2: Όχι, όχι, δεν κάνω τέτοια. Ναι. Δεν έχω τέτοιες.
0: Εγώ δεν τόλμησα γιατί έφαγα πολύ.
2: Καλά έκανα.

Και φυσικά υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φύγει ακόμα. Μετρούν 5 και σήμερα, όπως είναι η Όλγα. Είμαστε σε μία φάση, άλλοι γερνάνε, άλλοι φεύγουν.

0: φορά. Καλοκαίρι, Αύγουστος, δεν τελείωσε ακόμα ο Αύγουστος, έχει ακόμα κάποιες μέρες. Καλοκαίρι λοιπόν, ζέστη, νησιά, κρογιαλιά, μουδιά, ωραίο φαγητό. Και είπα να αναζητήσουμε λίγο τον Στέφανο το Διαμαντόπουλο, ο οποίος κάνει διακοπές. Στέφανε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Σας μιλώ πάνω από τον Αχιλλέα, ένα μικρό σχετικά σκάφος στη διαδρομή από Σκύρο για τις απέναντι ανατολικές ακτές της Εύβοιας, την Κίνη. Επιστρέφω δηλαδή. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ακούγοντας τον ήχο από το κατάστρωμα, παρέτησα με τον κόσμο εδώ δεξιά και αριστερά που επιστρέφει κι αυτός, μετά από 3 μέρες στο νησί. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλή συνέχεια στο καλοκαίρι, καλή δυναμική στον ελληνικό τουρισμό και εμείς, όπως είπε πολύ σωστά ο Δημήτρης, είναι η εμπειρία η διαφυγή, το αλλάζω παραστάσεις, παίρνω μια ανάσα και βλέπω και άλλο κόσμο και γνωρίζω και την πατρίδα μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως πιο σημαντικό από ό,τι αντιλαμβανόμαστε γενικότερα, καθώς τα πράγματα σφίγγουν στον ελληνικό τουρισμό, με πολύ κόσμο να κυκλοφορεί στα νησιά γενικώς και στις ακτές τους. Εγώ επέλεξα να κατεβώ νοτιότερα νωρίς, πήγα στη Σήμη πολύ νωρίς, μετά στη Χίο ένα τριήμερο με ευκαιρία και κάποιες δραστηριότητες και τώρα για τριήμερα ουσιαστικά, 3 με 4 μέρες στη Σκύρο που δεν είχα πάει ποτέ. Και θέλω να πω 2 πραγματάκια, καθώς σας βλέπω αμήχανος στην προσαρμογή μετά από λίγες μέρες διακοπών και τον κύριο Διαμαντίδη θα μας μπλάει με το ζόρι, γιατί προφανώς δεν επιθυμεί και τόσο πολύ την παρέα μας, μπορεί να μυρίζουν και τα πόδια της, δεν ξέρω. Καλημέρα σας κύριε Διαμαντίδη. Να πω 2 πραγματάκια τώρα που έχουν ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είχε ζέστη και στη Σκύρο, παρόλο που το θερμόμετρο δεν πήγε 36, αλλά είχε μια σχετική υγρασία αυξημένη για νησί, κάτι που όσο βρισκόμαστε στα νησιά, ξέρετε, είναι πιο λαφρύ, με πιο γλυκές τις νύχτες και άλλα. Παρ' όλα αυτά ήταν 2 μέρες ζεστές, νομίζω και η σημερινή μέρα θα είναι ζεστή. Το νησί είναι γεμάτο με κόσμο, εγώ έρχομαι για πρώτη φορά, δεν θα σας περιγράψω το νησί ακριβώς, θα σας πω 2 πράγματα όμως για κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία και μας το σκεφτόμαστε τα τελευταία χρόνια. Το νησί είναι γεμάτο Έλληνες, δεν έχει ξένους. Έχει πάρα πολύ λίγο. Δεν έχει οδικό τουρισμό, όπως τον βλέπουμε εμείς πάνω από τη Λάρισα, σε καμία περίπτωση. Είναι ένα νησί με οικονομικό σχετικά. Βλέπω όμως ότι θα τσιμπήσει σιγά σιγά η υπόθεση και ένα νησί που έρχονται πολλές οικογένειες είτε από την Αθήνα είτε από τις γύρω περιοχές. Εμείς οι Βορειολαδίτες είμαστε σχετικά λίγοι, καθώς δεν είναι εύκολο να φτάσεις στις νότιες ποράδες. Εγώ ήρθα, πέστε μου πρώτα απ' όλα αν με ακούτε καλά, γιατί αν δεν με ακούτε καλά
2: πολύ
1: θέλω
2: καλά,
1: λίγο
2: Στέφανε.
1: Χρόνο.
2: Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, εγώ κατέβηκα στην Εύβοια, έκανα δηλαδή περίπου 400 χιλιόμετρα για να φτάσω 400 και στην Κίνη. Το δίκτυο της Εύβοιας, ιδιαίτερα στην νότια Εύβοια, δεν έχω δει χειρότερο. Από δρόμους δηλαδή, ένα δεδαλώδες στα υψώματα σε ένα πολύ όμορφο μεγάλο νησί όπως είναι η Εύβοια, αλλά δεδαλώδες, προβληματικό και δύσκολο, μη τυχόν και πέσεις νύχτα. Δηλαδή για μας που ερχόμαστε για πρώτη ή δεύτερη φορά. Για να περάσω από τη Χαλκίδα που είναι πολύ όμορφη και τα πολύ ωραία χωριά που έχει η Εύβοια, να φτάσω στην Κίνη και να περάσω απέναντι. Άρα το οδικό από Θεσσαλονίκη είναι θέμα. Το αεροπορικό είναι ακριβά. Είδα τα εισιτήρια. Έχει αεροδρόμιο Σκύρος και μην ξεχνάμε ότι έχει και πολεμικό αεροδρόμιο, ισχυρό και δυναμικό, με έντονη τη δραστηριότητα πάντοτε. Έχει αεροδρόμιο Σκύρος και καλό αεροδρόμιο να βλέπει βόρειο, ελαφρώς βόρειο-ανατολικά, κρίσιμο για τον έλεγχο στο Αιγαίο. Άρα το οδικό είναι θέμα να έρθει κανείς από πάνω. Τώρα, γιατί να έρθει εδώ? Γιατί πρόσβαση στα νησιά εμείς σιγά σιγά έχουμε χάσει τη Θάσο. Δεν ξέρω αν χάσουμε τη Σαμοθράκη, χάσαμε την Αλεξανδρούπολη. θα χάσουμε και τη Σαμοθράκη, θα σας εξηγήσω μετά τι εννοώ. Πας και βρούμε κανένα νησί να πάμε κι εμείς. Διότι καλά οι ξένοι, με τα ελικόπτερα, με τα πλοία, με τα αεροπλάνα, πλούσιοι, μεσαίοι κτλ. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες και εμείς που βλέπω εγώ σήμερα στο καράβι καθώς επιστρέφω. Είναι γύρω μου λοιπόν με μερικά ζευγάρια, με μικρά παιδιά. Σχολείο και μικρότερα. Μανούλες που κυνηγάνε τα μικρούλιγα, γιατί οι παπάδες συνήθως είμαστε βαροί σε αυτό και ασήκωτοι, πλην εξαιρέσεων. Οικογένειες με παιδιά. Όπου και να πας παιδιά, στη χώρα, η χώρα είναι πάνω σε ένα λόφο, ένα ύψωμα 200-300 μέτρων, εξαιρετικό, το οποίο υπερλάμπει στο κέντρο του νησιού, σε ένα υψόμετρο απότομο γύρω στα 300 μέτρα, με μια καστροπολιτεία παλιά, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, όποιος θέλει μπορεί να τις βρει, πολύ ωραίο νησιώτικο χαρακτήρα και με στενάκια που βλέπουμε συνήθως στα νησιά του Αιγαίου. Με πάρα πολύ κόσμο. Η πλατεία του χωριού αυτού λοιπόν, αυτού του υψώματος της χώρας, είναι μια μεγάλη πάνω στο ύψωμα, φαίνεται πιο ψηλά το κάστρο, ένα μοναστήρι και τα παλιά, είναι γεμάτη με κόσμο, ο οποίος πηγαίνει έρχεται όπως γίνεται στα νησιά. Και παντού βλέπεις οικογένειες με παιδιά. Παντού. Παιδιά. 2, 6, 4, τις κυνηγάνε οι μανούλες. Συνήθως οι μάνες κυνηγάνε τα παιδιά. Δεν ξέρω, έχει μείνει από τα παλιά. Αυτό είναι ένα θέμα που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, παιδιά. Προφανώς είναι με τα αυτοκίνητά τους, πέρασαν από την, από την Αθήνα, από τις γύρω περιοχές, απέναντι από την Εύβοια. Πάντως είναι οικογένειες με παιδιά. Και δεν έχει και ξένους. Κάπου πρέπει να πάμε κι εμείς. Δηλαδή, εντάξει, θέλουμε μια ανάπτυξη, αλλά κάπου πρέπει να πάνε και αυτές οι οικογένειες. Και βέβαια η Σκύρος έχει και λογικές τιμές. Από ό,τι είδα μέσα σε 3-4 μέρες, κοιτώντας τα δεξιά και αριστερά, βέβαια δεν θα μείνουν για πολλά χρόνια ακόμα όλα αυτά. Έτσι, να μπορούμε να τα χαρούμε κι εμείς, προφανώς θα σιγά σιγά όλα θα πάνε προς τα πάνω. Στενή περίοδος, δηλαδή με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, εδώ είναι ένα θέμα, διότι καταλαβαίνετε ότι οι επενδύσεις οι τουριστικές, μικρές, μεσαίες και άλλες, θέλουν λίγο εύρος το χρόνο για να αξιοποιηθούν, με δυσκολίες και προβλήματα που έχουμε συνήθως στα νησιά και άλλα πολλά. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι εγώ αισθάνθηκα φιλικά, ρε παιδιά, αισθάνθηκα ότι πηγαίνω σε ένα μέρος και εντάξει, είμαστε όλοι επισκέπτες, είμαστε, δεν είμαστε, οι Έλληνες δεν είμαστε τουρίστες στον τόπο μας. Δεν μπορεί να λειτουργήσουμε σαν τουρίστες. Είμαστε μια κατηγορία που δεν θέλουμε, δεν ξέρω, μπορεί να μην είμαστε όλοι, αλλά είμαστε μια, εγώ δεν θέλω να είμαι στην πατρίδα μου τουρίστη. Θέλω να είμαι περιηγητής, θέλω να είμαι φιλοξενούμενος, θέλω να είμαι επισκέπτης, θέλω να είμαι περαστικός, θέλω να είμαι φίλος, θέλω να είμαι συγχωριανός, θέλω να είμαι, να αισθάνομαι στην πατρίδα. Πώς το λένε δηλαδή. Έχει αρχίσει και παραχέζεται η ιστορία, εγώ το λέω στα ίσια, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη Χαλκιδική και δεν συμβαίνει στη Θάσο, συμβαίνει στην Αλεξανδρούπολη. Άκουσα χθες μια φίλη ακροάτρια, τότε με παράπονο, λέει, χάσαμε το μέρος στο οποίο κάναμε τις διακοπές παιδιά, μάλλον καταγωγή από το Δημότικο και κατέβαινα στην Αλεξανδρούπολη και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει γίνει παντού χαμός. Θα μου πεις, τι θα φάμε, από πού θα τραφούμε. Βεβαίως, εννοείται, αλλά κάτι πρέπει να μείνει και για μας. Το κάτι πρέπει να μείνει και για μας, για μένα είναι ένα σύνθημα προς κάθε κατεύθυνση. Δεν ξέρω πώς, έχω κάποιες ιδέες και σκέψεις. Αλλά πλέον τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή η οποία μας πετάει στην άκρη, στο περιθώριο, να βλέπουμε γύρω μας να τρέχουν πράγματα και δεν είμαστε εμείς μέσα σε αυτά. Και δεν είναι οτιδήποτε. Είναι η πατρίδα μας. Πώς το λένε δηλαδή. Το λέω με παράπονο, το λέω με προβληματισμό και το λέω με δυναμική. Δηλαδή φτάνει πια, μην χτίζεται άλλο, δεν χωράμε. Ας πάνε αλλού. Κάπως έτσι. Αυτά. Καλημέρα λοιπόν, με το θόρυβο από τη μηχανή diesel και λίγο κάπνα γιατί είμαι έξω στο κατάστρωμα. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή με μεγάλη χαρά, Κλαούντια, με μεγάλη χαρά βλέπω οικογένειες με παιδιά. Ένας μπαμπάς κρατάει στην αγκαλίτσα μια μικρούλα, ταντούλα 2-2,5 χρονών, υπερπατάει, ας πούμε. Δηλαδή, πώς να σου πω, μιλάμε μεταξύ μας, χαιρετιόμαστε, γνωριζόμαστε μέσα σε τρεις μέρες, κάνεις φιλίες, γνωρίζεις ανθρώπους, μιλάς ελληνικά. Τι να σου πω, δηλαδή. Από αυτή την άποψη, νομίζω αν προλάβετε τα επόμενα χρόνια, να έρθείτε στη Σκύρο. Καλημέρα, δεν ξέρω πού αλλού.
0: Τελικό σου προορισμό, Στέφανε, είναι η Κίμη τώρα.
1: Τι θα πει τελικός?
0: Εννοώ τελευταία.
1: Περνάω απέναντι, Βρεσί Κλαβουτιά.
0: Ναι, και μετά γυρνάς πίσω, αυτό εννοώ.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά. Λείπω από την Πέμπτη. Πόσο να γυρνάμε, δηλαδή?
0: Πας τώρα στο μπαλκόνι του Αιγαίου, ουσιαστικά.
1: Ποιο είναι το μπαλκόνι?
0: Έτσι λέγεται η Κίμη, ότι είναι το μπαλκόνι, την αποκαλούν μπαλκόνι του Αιγαίου
1: επάνω,
0: λόγω της θέας.
1: Να σου πω, δεν ανέβηκα. Δεν ανέβηκα επάνω, δεν την ξέρω, θα σε γελάω.
0: Είναι πολύ παραδοσιακή, θα σ' αρέσει.
1: Ναι, δεν θα κάνω καμιά στάση.
0: Ναι, και έχει και μια πάρα πολύ ωραία παραλία που είμαι σίγουρη ότι θα σ' αρέσει, γιατί σε ξέρω, άγρια και απομονωμένη, λέγεται Μετόχη.
1: Καλά, δεν προλαβαίνω καλά.
0: Πάντα κάνεις μια δουλειά δρόμο,
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, Στέφανε, καλό δρόμο.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
6: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
7: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
6: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
6: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι. Πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΣΥΚΑ Σερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
9: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
12: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
13: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνία. κανονική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
14: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
13: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
14: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
15: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
17: Είναι μέχρι και 7 μποφόρ σήμερα. Στην Κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, αλλά θερμοκρασία μέχρι 38 βαθμοί. Πάρω με το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 35 θα δείξει ο υδραργύρος.
18: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα Κιχή με φέτα και μυζήθρα 800 γραμμάρια, μόνο 3,80. Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο 19,90. Softex Silk χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,95. Και νεομάτι υγρό, 45 μεζούρες, μόνο 4,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodity.gr.
19: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
20: Πουθενά, είμαι AI.
19: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
20: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
19: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
21: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές

0: info@showroom.gr.
1: Που λες, η γυναίκα μου δίνει μία λίστα, κάτσε καλά. Πρέπει να γυρίσω τη μισή πόλη για να τα βρω όλα.
2: Και η δικιά μου δίνει λίστα και πάω σφαίρα Κουσιμήτρη. Για απλόστρες, μανταλάκια, είδη κουζίνας, δοχεία τροφίμων, εργαλεία και αξεσουάρ καθαρισμού, ηλεκτρικές συσκευές, κάδους, δοχεία, κοντάρια. Όχι, αυτά τα είπα.
1: Όπα, πάω Κουσιμήτρη.
2: Σφαίρα σου λέω.
3: Κουσιμήτρης, τα πάντα για το σπίτι και την οικοδομή. Κουσιμήτρης, 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Τηλέφωνο 2392-071-625.
4: Καλοκαίρι χωρίς φλαμίγκο δεν γίνεται. Στον ποταμό Επανομής, μόλις 20 λεπτά από την πόλη, σε περιμένει μία από τις ομορφότερες παραλίες και ένα beach bar που ξεχωρίζει για το στυλ και την ποιότητά του. Απόλαυσε δροσιά, γεύση και χαλάρωση με signature cocktail και προσεγμένα snack που ταιριάζουν απόλυτα με τον ήλιο και τη θάλασσα. Flamingo Beach Bar. Γιατί το καλοκαίρι έχει όνομα.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά, τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Και όλο το μυαλό μας στο καλοκαίρι. Είτε το καλοκαίρι τελείωσε για κάποιους, οι διακοπές δηλαδή, είτε για κάποιους ξεκινούν. Στο μεταξύ, αυτό που σκεφτόμασταν με το Δημήτρη είναι το πόσο τελικά μας κοστίζουν οι διακοπές. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια μικρή επένδυση όσον αφορά τον ψυχισμό μας, Δημήτρη. Πληρώνουμε μεν για να ξεκουραστούμε, αλλά το θέμα είναι πόσο πληρώνουμε για αυτήν την ψυχική ανάταση από την κούραση του χειμώνα. Οι διακοπές, η αλήθεια είναι ότι τελείωσαν για τους περισσότερους. Υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν τώρα διακοπές, εκμεταλλεύονται δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Και έρχεται η δύσκολη στιγμή που είναι ο λογαριασμός. Έκανες λογαριασμό, Δημήτρη, υπολόγισες πόσα ξόδεψες στις διακοπές σου? Βγήκες εκτός προϋπολογισμού?
1: Όχι, δεν βγήκα εκτός προϋπολογισμού, γιατί...
0: Σιγά μην έβγαινες.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί αν προγραμματίσεις νωρίς τις διακοπές σου, ξέρεις ακριβώς τι θα ξοδέψεις στα χοντρά. Οπότε είναι δύσκολο να βγεις εκτός προϋπολογισμού. Έτσι κι αλλιώς οι διακοπές σήμερα στην Ελλάδα είναι ένα σπορ που πρέπει, λόγω του ότι η χώρα είναι ακριβή, έως και πολύ ακριβή για το μέσο Έλληνα, ειδικά το καλοκαίρι, θα πρέπει να έχεις μια αίσθηση από νωρίς τι χρήματα χρειάζεσαι. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό, και το είπα και στην αρχή και το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μην πηγαίνεις γυρεύοντας διακοπές. Δηλαδή, να σας πω τι εννοώ. Όταν επιλέγεις ένα μέρος το οποίο είναι σούπερ πολυσύχναστο και σούπερ και με πίτα στον κόσμο, να σας το πω, τότε και υψηλές τιμές θα πληρώσεις και ποιότητα κατά κανόνα δεν θα πάρεις, τουλάχιστον αυτή που έχεις στο μυαλό σου. Όταν όμως επιλέξεις προορισμούς όπως είναι η Σκύρος που ανέφερε ο Στέφανος προηγουμένως, όπως είναι άλλα νησιά που δεν είναι της πρώτης ούτε της δεύτερης γραμμής, όπως είναι και η υπηρετική Ελλάδα, τότε και καλύτερα θα εξυπηρετηθείς και πολύ πιο λογικές τιμές θα κληθείς να διαχειριστείς. Άρα λοιπόν, αν θέλεις να πας Χαλκιδική 15 Αύγουστο στο πρώτο πόδι στα 7, 8, 9 σημεία υψηλού ενδιαφέροντος, λυπάμαι, θα πληρώσεις. Αν θες να πας όμως κάπου αλλού όπου θα έχει πολύ λιγότερο κόσμο, και έχει πάρα πολλά τέτοια μέρη η Ελλάδα, πάρα πολλά τέτοια μέρη, τόσα πολλά που δεν σας φτάνει μια θνητή ζωή για να τα γυρίσετε, ξέρω τι σας λέω. Αν θες να πας λοιπόν κάπου αλλού, οι τιμές μπορεί να είναι εξαιρετικά χαμηλότερες. Άρα είναι θέμα επιλογών πάρα πολλά πράγματα, και από εκεί και πέρα ο καθένας και τι τσέπη έχει και πόσο αντέχει.
0: Εντάξει, νομίζω όμως ότι στις διακοπές λίγο πολύ υπάρχει πάρα

0: 10 ευρώ και 11 και προφανώς θα ξεφύγει ο λογαριασμός. Λοιπόν, άμα θες λοιπόν να τα δίνεις στους αγιοχθήτες, φεύγει ο λογαριασμός. Αν είσαι σοβαρός άνθρωπος και καθίσεις και στήσεις ένα πρόγραμμα διακοπών σχετικά νωρίς και ξέρεις που πας, πίστεψέ με, δεν πρόκειται να ξεφύγει ο λογαριασμός.
1: Κοίτα, ένα πάρα πολύ δυνατό στοιχείο φετινό όσον αφορά τη Χαλκιδική ήταν τα οργανωμένα κάμπινγκ. Εγώ με έκπληξη διάβασα ότι είχαμε 95% πληρότητα.
0: Ποια κάμπινγκ, αυτά που έχουν τροχοβίλες μέσα?
1: Όχι. Όχι αυτά
0: ένα
1: που
0: λεπτό
1: έχουν
0: τώρα,
1: τροχοβίλα.
0: Γιατί να ξέρουμε και
1: όχι, όχι, όχι, όχι αυτά που έχουν τροχοβίλα. Αυτά που έχουν τροχοβίλες είναι ακριβώς σπορ. Μιλάω για το κάμπινγκ στο οποίο θα πας και θα στήσεις εσύ τη δική σου την πραγμάτια. Όπου ήταν το κόστος γύρω στα 40 με 50-55 ευρώ τη βραδιά. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί αναζήτησαν οικονομικές διακοπές. Πρόσεξε τώρα. Γιατί μίλησα για Χαλκιδική, είναι ενδεικτικό παράδειγμα και κακό παράδειγμα η Χαλκιδική. Αυτός ο οποίος, δες πώς θα φύγει τώρα από το μπάζετ, διάλεξε το κάμπινγκ με τα 40-50 ευρώ τη βραδιά και πάει να φάει ένα παγωτό. Το αντιμετώπισα εγώ με το παγωτό. Στο δεύτερο πόδι στη Σιθωνία, σε ένα ξενοδοχείο που είχε και πισίνα και πήγαμε μία φίλη μου να φάμε. Λοιπόν, τρώμε και λέμε άντας πάρουμε και ένα παγωτό. Και πάμε να πάρουμε το παγωτό. Ξέρεις πόσο είχε η μπάλα του παγωτού στη Χαλκιδική, στη Σιδωνία? 3 ευρώ, η μπάλα.
0: Σαν την μπάλα του μπιλιάρδου είναι, ναι.
1: Η μπάλα, ναι. 2 μπάλες θα πάρεις, 6 ευρώ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση,
0: ναι, γιατί...
1: τρομερή.
0: Μα κοίταξε, το συγκεκριμένος χώρος δουλεύει 3 μήνες. Και επειδή...
1: Δεν δουλεύει 3 μήνες, παραπάνω δουλεύει.
0: Τέσσερις.
1: Με τους ξένους πάει μέχρι...
0: 4,5. Λοιπόν, αυτή είναι η Χαλκιδική. Και θέλει να βγάλει λεφτά για τους υπόλοιπους 8. Και πρέπει να του τα πληρώσω εγώ. Δεν του τα πληρώνω.
1: 3 ευρώ η μπάλα.
0: Βέβαια. 3
1: ευρώ. Ευρώ. Τι να πω.
0: Άμα, κοίταξε, εσύ πήγες και έκατσες σε μια λογική, δεν ήξερες... Okay, καλά έκανες, έκατσες εκεί, ήθελες, σου άρεσε. Αλλά με αυτή τη λογική δουλεύει η περισσότερη αγορά. Σου λέει θα καθίσει εδώ, θα του έρθει μετά ο λογαριασμός.
1: Μα δεν έκατσα, το πήρα στο χέρι το παγωτό και έφυγα.
0: Το πήρα στο χέρι, ωραία. Και επειδή δεν μπορείς να αποφύγεις ορισμένα πράγματα, ξαναλέω, και ειδικά σε αυτούς τους πολυσύχναστους προορισμούς, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Πας και εσύ και μπαμ, πέφτεις επάνω, κατευθείαν. Και τελείωσε η ιστορία. Και έτσι δουλεύει ένα μεγάλο κομμάτι της τουριστικής αγοράς, ξαναλέω, στους πολυσύχναστους προορισμούς. Εγώ πήγα σε προορισμό ο οποίος δεν ήταν πολυσύχναστος και έφαγα πάρα πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά, με τιμές, τι να σας πω, ούτε εγώ δεν το πίστευα από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, αλλά θα μου πεις, ήταν μη πολυσύχναστο. Ναι, βέβαια. Ήτανε, τι να σας πω, εξαιρετικά μη πολυσύχναστο έως και ερημικό ώρες.
1: Να. Μάλιστα.
0: Αλλά ξαναλέω, το τι ξοδεύεις είναι ζήτημα του τι, πέρα από την τσέπη, και το που έχεις πάει, τι έχεις επιλέξει. Άμα μου επιλέγεις Σαντορίνη και Μύκονο και Χαλκιδική και, τους πέντε γνωστούς προορισμούς, θα πληρώσεις. Πάνε κάπου αλλού.
1: Εννοείται ότι οι τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε λίγο να βάλουμε το λογαριασμό κάτω. Εδώ φίλοι ακροατές στο Viber μου λένε και πάλι φθηνά λέει το πήρες. 3,5 λέει με 4 έχει μπάλα. Πήγα στην Άξο από την άλλη μου λέει ο Μπάμπης και τρώγαμε από 57 ευρώ έως 67 ευρώ τα 3 άτομα. Πάρα πολύ καλά. Και στη Σκιώνη λέει 3 ευρώ έχει το η μπάλα. Πού? Στη Σκιώνη.

0: Εγώ πάντως, Δημήτρη, θα κρατήσω αυτό το οποίο έλεγε ο Στέφανος νωρίτερα, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι δεν θέλω να νιώθω τουρίστα στη χώρα μου. Θέλω να νιώθω επισκέπτης, θέλω να νιώθω περαστικός, εξερευνητής, να γνωρίσω τον τόπο, να γνωρίσω τον κόσμο, να γνωρίσω την κουλτούρα του κάθε νησιού ή της κάθε περιοχής.
1: Δεν γίνεται αυτό. Με συνθήκες μαζικού τουρισμού δεν γίνεται αυτό που ζητάτε. Οι συνθήκες μαζικού τουρισμού δεν ευνοούν αυτό ακριβώς το στοιχείο. Διότι πολύ απλά τα πάντα μπαίνουν στην πρέσα του μαζικού τουρισμού, όπου η ποιότητα πάει περίπατο και η ποσότητα είναι το μόνο κριτήριο. Αυτό μπορείς να το κάνεις σε προορισμούς που έχει πολύ λιγότερο κόσμο, για να μπορείς να βγάλεις άκρη. Τι να πας κάπου που έχεις να αντιμετωπίσεις κάθε μέρα μποτιλιάρισμα.
0: Εντάξει, η Χαλκιδική έχει χάσει το...
1: Δεν είναι.
0: Έχει χάσει τον κόσμο της.
1: Ναι. Να πάω κάπου να μπαίνω μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, αν χρειαστώ να μπω. Και να είναι σαν να μπαίνω σούπερ μάρκετ Θεσσαλονίκη Σάββατο πρωί, που γίνεται πατής με πατώση, που πάνε όλοι να ψωνίσουν. Άρα λοιπόν, είναι πολύ πιο βιωματικό το να ζήσεις στη χώρα σου ως επισκέπτης και όχι ως τουρίστας, και είναι θέμα καθαρά επιλογής. Μπορείς να μπεις μέσα στο μαζικό του τουρισμού, ναι. Μπορείς και να βγεις από αυτό και να κάνεις άλλη επιλογή. Εγώ φέτος πήγα και στο μαζικό και στο ιδιαίτερο, ας πούμε, και μπορώ να σας πω, το μαζικό δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει γιατί αφενός είναι όλα ίδια και αφετέρου και κάθε μέρα είναι όλα ίδια. Και πληρώνεις για τα πάντα επί της ουσίας, και μάλιστα με μια λογική ήρθε ο χαζός να πληρώσει, με αυτή την έννοια.
0: Να.
1: Έτσι.
0: Ο Δημήτρης εδώ μου λέει στο Viber ότι η αίσθηση, λέει, που μου έδωσαν εμένα, ο Δημήτρης είναι επαγγελματία, σε όσους μίλησα και γύρισαν από διακοπές ανά την Ελλάδα, είναι ότι πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά το φαγητό στις ταβέρνες. Όσοι τραβήχτηκαν λίγο πιο πάνω από τα τουριστικά στις παραλίες, είναι αυτό που λες, έφαγαν καλά και οικονομικά. Πάμε λίγο στις γραμμές. 2-3-10-2-67-3-8, 2-3-10-2-43-9-00. Να δούμε λίγο μαζί πόσες μέρες πήγατε διακοπές, πόσα άτομα ήσασταν και πόσο κόστησαν αυτές οι διακοπές. Γιατί αυτό που αντιλαμβάνομαι τελικά είναι ότι οι διακοπές για τον Έλληνα έχουν γίνει μια μικρή επένδυση. Στην Τίνο, μου λέει ο Παναγιώτης, το φαγητό για δύο άτομα ήταν στα 70 ευρώ. Και χαμός από ανοικοδόμηση. Παντού, λέει, γίνονται βίλες. Τώρα είναι δυνατόν στο Πανηγύρι, στην Αλεξάνδρεια, στο Γιδά, 15 Αύγουστο μήνα, το καλαμπόκι 3 ευρώ. Πάμε στις γραμμές, τα οχτάρια παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Θοδωρής από Βουκουρέστι, στην Ιερ Θεσσαλονίκη. Οι τιμές στην εστίαση μου φάνηκαν φυσιολογικότατες. Φθηνότερες, τέλος πάντων, από το εξωτερικό, ακόμα και σε καλά μέρη. Αυτό που έχει σίγουρα αυξηθεί και επιβαρύνει σημαντικά και που με πόνεσε, παρά το γεγονός ότι είμαι ακόμα και με ένα υβριδικό τελευταίας τεχνολογίας, είναι η βενζίνη,
0: ναι.
2: Η οποία δεν παλεύεται στην Ελλάδα, ειδικά στην Εθνική Οδό. Και έχει ακριβήνει αρκετά και ο καφές, δηλαδή είναι αυτά τα μικροέξοδα που πάντοτε είχαμε, τα οποία τελικά τώρα επιβαρύνουν στο σύνολο.
0: Έκανες λογαριασμό?
2: Θα σας πω, πέρυσι που ήταν λίγο πιο ενδεικτικό,
0: ναι.
2: Γύρω στις 4.000 ευρώ. Yeah. Αλλά αυτά είναι νούμερα που προέρχονται μόνο από κάποιον που μπορεί να δει στο εξωτερικό. Όταν ήμουν Ελλάδα δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουν.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε να ξεφύγετε από το budget?
2: Απλά μας άρεσε τόσο πολύ που επεκτείναμε τη διαμονή 24 μέρες. Αυτό ήταν που είχε βαρύνει το budget. Η αλήθεια είναι ότι αν μπορέσεις να περάσεις καλά στην Ελλάδα, μπορείς να περάσεις καλά. Αν μπορέσεις να επιμηκύνεις στο χρονικό διάστημα, μπορείς να δουλέψεις απομακρυσμένα. Θα προσπαθήσεις να μείνεις για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Φέτος τι κάνατε?
2: Φέτος στην Αθήνα για λόγους υγεία.
0: Ναι.
2: Όπου και εκεί οι τιμές μου φάνηκαν συγκρατημένες πάντοτε σε σχέση με το εξωτερικό.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφ, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3747.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
9: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323 111 410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή.
14: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Το γεγονός ότι θα πρέπει από βραδύ να μαγειρεύω για να έχουμε την επόμενη μέρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι ξεκουράζεσαι.
0: Ένας δεν θα ξεκουραστεί από τους τέσσερις.
1: Ένας.
0: Οι υπόλοιποι θα ξεκουραστούν.
1: Ναι, λοιπόν, δεν θα ξεκουραστεί. Θα κάθεστε να κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει και όταν είναι στο σπίτι του κανονικά. Τέλος πάντων, είναι απόψε όλα αυτά και γούστε.
0: Ναι. Διακοπές ή μικρή επένδυση για τον ψυχισμό μας. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
16: Ώρα να μπει στις κληρώσεις Happy Go 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη για 30 αυτοκίνητα.
17: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
18: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
17: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
18: Για ποιο αυτοκίνητο?
17: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
2: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Του σπουδαίου ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύρτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Για μένα το ερώτημα πλέον είναι τι διακοπές μπορούμε πλέον να αντέξουμε, Δημήτρη. Γιατί οι τιμές από τον COVID και μετά έχουν διπλασιαστεί, μη σου πω και τριπλασιαστεί. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μου έλεγε η Έλενα, ότι πριν από 4 χρόνια, που στα Κουφονίσια, Κουφονίσια επαναλαμβάνω, πριν από 4 χρόνια το δωμάτιο το πληρώσαμε 50 ευρώ, και φέτος που θα πάμε πάλι εκεί στο ίδιο δωμάτιο η τιμή είναι 120.
8: Ναι, γιατί ας πούμε τα Κουφονίσια είναι ένας προορισμός ο οποίος καταστράφηκε από το μαζικό τουρισμό. Το καταστράφηκε με την κυριολεξία του Ενεστώτα. Τώρα είναι τέτοια η εισροή κόσμου για να κάνει μπάνιο σε τρεις παραλίες, γιατί αυτά είναι τα Κουφονίσια. Για τρεις παραλίες πάνε. Mm-hmm. Πάνε όλοι μαζί. Εκεί στην Ιταλίδα υπάρχουν κάτι βίντεο απίστευτα. Με πυκνότητα κόσμου πατάς πάνω στον άλλον για να προχωρήσεις. Και βλέπετε όμως ότι εξακολουθούν και πηγαίνουν. Ειδικά τα καυτά σημεία. Τώρα ενδεχομένως ο Σεπτέμβριος είναι καλύτερα. Ο ένας πάνω στον άλλον. Πατής με πατώσει για να πας στα Κουφονίσια. Χίλιες φορές δεν θα πάω ποτέ.
7: Δεν έχω πάει, δεν την έχω την εικόνα από τα Κουφονίσια. Παρακαλώ στα Οχτάρια.
9: Ναι, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
9: Ο Γιώργος είμαι. Ήθελα να πω ότι για μια εβδομάδα πήγα κι εγώ με τη σύζυγο στην Αμουλιανή. Αγαπημένος προορισμός. Φέτος δεν ξέρω, έχω αγανακτήσει πάρα πολύ από πολλά πράγματα σε εκείνο το σημείο, σε εκείνο το μέρος. Mm-hmm. Πρώτον, η καλύτερη παραλία, οι Αλικές. Δεν μπορείς να πατήσεις να βάλεις την ομπρέλα σου κάπου, δεν υπάρχει περίπτωση. Λίγα σημεία και εκεί να πρέπει να πας νωρίς, να προλάβεις να πιάσεις μέρος σου. Γιατί τα beach bar που δουλεύουν έχουν επεκταθεί δεξιά και αριστερά κατά πολύ. Έχουν βάλει και έξτρα ομπρέλες πέρα από τον χώρο που φυλάσσεται, να το πω έτσι, γύρω-γύρω. Έχουν βάλει δεξιά-αριστερά έξτρα ομπρέλες. Και βέβαια έκτρα, οι αλικές, οι λεγόμενες αλικές. Δεν ξαναπάω σε εκείνη την παραλία τουλάχιστον, να ξαναπάω Αμουλιανή, αλλού θα πηγαίνω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει και οι τιμές τους, θα έλεγα με τα σημερινά δεδομένα, λογικές τις είδα. Δηλαδή με τη σύζυγο για μια εβδομάδα που πήγαμε, στο σύνολο ξοδέψαμε χωρίς να μαγειρέψουμε, χωρίς τίποτα, με το δωμάτιο που είχαμε κλείσει, Γύρω στα 1200 ευρώ.
7: Πόσες μέρες?
9: Για 5 νύχτες. 6 μέρες.
7: Και πόσο κόστιζε η βραδιά στο ξενοδοχείο?
9: Στα 90 ευρώ. Το ξενοδοχείο δεν ήταν βασικά, ήταν με νοικιαζόμενα δωμάτια. Okay. Ναι, ναι. Με την κουζινούλα, με το ψυγείο του, με τα αυτά του. Κάτι το οποίο δεν χρησιμοποιήσαμε, μόνο το ψυγείο για να βάλουμε κανένα φρούτο και κανένα νερό αυτά. Και βέβαια και τα σούπερ μάρκετ εκεί μου κάνει την άλλη εντύπωση. Δεν αναγράφουν τις τιμές στα φρούτα. Πόσο έχουν το κιλό, ας πούμε, τα ροδάκινα, πόσο τα σταφύλια, πόσο... Δεν υπάρχει πουθενά, δεν το έχω δει σε κανένα σούπερ μάρκετ. Έχει 3 σούπερ μάρκετ εκεί, στο νησάκι εκείνο, τα οποία δεν έχω δει πουθενά τιμές. Δεν έχω δει, δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Και μάλιστα πρέπει να προσέχουμε και το τι χρεώνουν.
7: Γιατί αυτό είναι κάτι πέρα... το οποίο το διαπιστώσατε φέτος.
9: Ναι.
7: Πέρυσι ήταν διαφορετικά τα πράγματα, είχε δηλαδή.
9: Πέρυσι δεν έχω πάει, δεν είχα πάει πέρυσι. Πρόπερσι ήταν λίγο πιο καλά τα πράγματα, λίγο πιο καλά. Αλλά οι τιμές δεν υπάρχουν γενικά, δεν το έχουν και μου έκανε και παλιότερα εντύπωση αυτό. Στα σούπερ μάρκετ δεν αναγράφουν τις τιμές. Αυτά που έχουν τα 3 σούπερ μάρκετ.
7: Δεν τους κάνατε παρατήρηση, δεν τους το επισημάνατε.
9: Και να τους κάνουμε τι έγινε, μας ζητήσαν συγγνώμη, 1000 συγγνώμη, έχετε δίκιο. Βέβαια έπεσε στην αντίληψη μιας φίλης που πήρε στα φίλια, τα χρέωσαμε 40 ευρώ, αχ, έκαναμε λάθος. Μετά ευτυχώς η φίλη ήταν γνώστης, ήταν υπάλληλος σούπερ μάρκετ και ξέρει και παρακολουθούσε τι χτυπούσε ο υπάλληλος εκεί στο ταμείο.
7: Μάλιστα.
9: 40 ευρώ στα φίλια, λέω, και ζήτησαν συγγνώμη μετά βέβαια εννοείται και το διορθώσανε. Αν δεν προσέξεις, σε τρώνε και λεφτά εγώ πιστεύω.
7: Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, όχι μόνο στην Αμουλιανή, και υπάρχει το ενδεχόμενο και του λάθους πάντα, έτσι.
9: Εννοείται, το ενδεχόμενο του λάθους συμφωνώ, αλλά καμιά φορά γίνονται και σκεμμένα λάθη. Έτσι να. Πιστεύω εγώ. Αν περάσει, πέρασε. Αν δεν περάσει...
7: Μάλιστα.
9: Ζητάμε ένα συγγνώμη και τα διορθώνουμε όλα.
7: Θα ξαναπάτε Αμουλιανή?
9: Θα ξαναπάω γιατί είναι το αγαπημένο μου μέρος, ναι. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν πρόκειται να πατήσω σε εκείνη την παραλία. Έχει κατατήσει, είναι η καλύτερη παραλία.
8: Τη διέλυσαν τα πιτσμπάρκια.
9: Έτσι ακριβώς.
8: Και δεν κάθεται να ασχοληθεί κανείς με το τι απλώνουν, τι αποστάσεις κρατούν, τι διαθέσιμο της παραλίας υπάρχει ανοιχτό χωρίς beach bar που επιβάλλεται από την νομοθεσία και τη διέλυσαν τα beach bar την παραλία. Αυτό είναι. Για να έρχονται να κάνουν μπάνιο οι Βαλκάνοι και να φύγετε εσείς. Αυτό είναι η κλασική λογική της Χαλκιδικής αυτή. Εντάξει.
9: Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
7: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Η θάλασσα παραμένει δωρεάν, αλλά όλα τα υπόλοιπα γύρω από αυτήν, όχι και τόσο. Οι γραμμές στη διάθεσή σας, 2-3-10-2-67 και 3-8-άρια, 2-3-10-2-43-900.
8: Ειλικρινά δεν ξέρω η κτηματική εταιρεία τι εισπράττει από όλη τη χώρα από τα δικαιώματα των παραλιών που εκμισθώνει. Θα ήθελα πάρα πολύ να το ξέρω τι εισπράττει και αν τα εισπράττει σε αιτήσια βάση ή σε... Αν είχα τη δυνατότητα θα μείωνα τα beach bar στη χώρα στο 50%. Δηλαδή θα έκλεινα τα μισά με μία απόφαση. Και δεν με απασχολούν και οι θέσεις εργασίας, ούτε οι επιχειρήσεις, καθόλου μάλιστα. Στο μισό. Και μάλιστα αυτό θα το έκανα και τουριστικό πλεονέκτημα. Θα το έκανα και μάρκετινγκ. Θα το έκανα και μάρκετινγκ προς το εξωτερικό, ότι είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με τα λιγότερα beach bar. Έχουμε παραλίες για να τις απολαύσετε χωρίς να πληρώνετε. Λοιπόν, η λογική του εισπράττω από τις παραλίες πρέπει να έχει ένα όριο. Και βεβαίως, επειδή είσαι μάγκας και λέγεσαι εκτιματική και εισπράττεις γιατί σου ανήκουν, πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα, άντε να μην πω καμιά βαριά κουβέντα πρωινιάτικα, να πηγαίνεις και να ελέγχεις αν αυτοί που τους έβαλες στις παραλίες και νοικιάζεις καταστρατηγούν τους όρους της σύμβασης. Δεν μπορείς να είσαι μονίμως στο εισπράτο και ο άλλος άπλωσε διπλάσιες ξαπλώστρες και εγώ κοιμάμαι όρθιος. Αν η κτηματική δεν έχει κόσμο να ελέγξει στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη, να κόψουν το λαιμό τους. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό είναι. Και οι εφαρμογές και οι πλατφόρμες για τις καταγγελίες, χιλιάδες καταγγελίες, χιλιάδες. Ποιος να ελέγξει ποιον? Οι ιδιώτες ναύαζες να ελέγξουν, πάλι δεν προλαβαίνουν. Λοιπόν, δεν είναι κατάσταση αυτή των beach bar σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω τι εισπράττουν, να τα πάρουν από αλλού. Έτσι κι αλλιώς αρμέγουν αλλού. Καλά, να τα πάρουν από αλλού, να μειώσουν τα beach bar στη χώρα. Να αφήσουν ελεύθερες παραλίες και ακτές. Και μην ακούω παπαριές ότι τα beach bar φροντίζουν και τις παραλίες, γιατί εκεί θα τα βάλω με όλους.
7: Παρακαλώ, στα οχτάρια.
10: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
10: Και καλή εβδομάδα.
7: Επίσης.
10: Πάνω σε αυτό που λέτε θα συμφωνούσα. Δεν είναι όμως, παιδιά, μόνο το θέμα το beach bar στον έλεγχο της παραλίας. Δεν ξέρω αν έχει υπόψη σας, έχει αλλάξει η τακτική του ελέγχου σε ό,τι αφορά την παραλία και τη θάλασσα. Δηλαδή τώρα υπάρχει μια παράβαση στην παραλία, δεν έρχεται το λιμενάριο, πρέπει να πάρεις το 100. Σε 100% δεν έρχεται, σου λέει δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Δηλαδή τα beach bar πιάσαν ένα χώρο, αλλά πρέπει να δούμε και το άλλο το κομμάτι. Αυτοί οι οποίοι πάνε και νοικιάζουν Airbnb και πάνε και στείλουν κάτι κιόσκια στην παραλία και τα αφήνουν μόνιμα για 5 μέρες.
8: Ξυλώστε τα, κύριε. Ξυλώστε τα, κύριε. Ξυλώστε τα.
10: Μα τα έχουμε κάνει. Έχουν
8: και οι Δήμοι το παλεύουν. Παλεύουν οι Δήμοι να ξυλώσουν τον κάθε γύφτο που έρχεται, συγγνώμη κιόλας, που έρχεται και στείνει τα τσαντήρια στην παραλία, σκηνάκια, τεντάκια, ομπρελίτσες, παπαρίτσες, τα στείνει στην παραλία και θεωρεί ότι έκανε. Ξυλώστε τα στη θάλασσα. Στη θάλασσα.
10: Το έχω κάνει εγώ προσωπικά. Έχω φωνάξει το 100 επανειλημμένες φορές και δεν έχει έρθει κανένας.
8: Το 100 δεν μπορεί να πάει στα βαριά τώρα. Εντάξει.
10: Λοιπόν, τέλος πάντων, όσο για αυτό που είπατε, κυρία Κλαουδία, τα 50 ευρώ στα κάμπινγκ είναι λίγα τα χρήματα.
7: Όχι,
10: δεν
7: φυσικά.
10: Νομίζω ότι είναι μικρό το χρηματικό ποσό.
7: Καθόλου μικρό δεν είναι. Κάμπινγκ. Καθόλου μικρό δεν είναι, αλλά ένας άνθρωπος, μια οικογένεια η οποία δεν μπορεί να διαθέσει 150 και 200 ευρώ στο δωμάτιο, επιλέγει αυτήν την πιο οικονομική λύση. Προφανώς και δεν είναι φτηνά.
10: Ο φίλος πριν είπε ότι τον αρέσει η Αμουλιανή και θα ξαναπάει. Εγώ σου ξαναπάει, καλά μας κάνουνε. Δεν πας. Πάνε κάπου αλλού. Πρέπει να πας εκεί δηλαδή. Εγώ μπαίνω σε παραθαλάσσιο μέρος, μένω μπροστά στη θάλασσα και κατήθησα να κάνω μια βουτιά και να φεύγω. Με το μαγιό. Γιατί δεν μπορώ, δηλαδή έχει γεμίσει εκεί και τι δεν έχει γεμίσει. Εν τω μεταξύ, εγώ μένω στην περιοχή της Καβάλας. Τους αμολόφους, οι αγιοκδίδους όπως τους αποκαλεί, γιατί έτσι είναι ο κύριος που μιλούσε πριν. Λοιπόν, τα κρύβαιναν όλα και τώρα τις ελεύθερες παραλίες αυτές έχουν γεμίσει με τέτοιους. Πάνε στείλουν και τις ομπρέλες εκεί μόνιμα και δεν έχει μέρος να βάζει την ομπρέλα. Δεν μπορεί να, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος.
7: Ναι, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
11: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπάμπη λέγουμε.
7: Γεια σου, Μπάμπη.
11: Εγώ πήγα Νάξο που έστειλα μήνυμα. Λοιπόν, η Νάξος για μένα είναι από τα φτηνά νησιά. Και, να
7: εγώ τα αντίθετα
11: τιμές.
7: Άκουσα πάντως.
11: Και όμως να σου πω τις τιμές. Ναι. 600 ευρώ πήγαινε ένα καράβι, 3 άτομα και αυτοκίνητο. Το σπίτι 100 ευρώ εκτός χώρας, γιατί δεν ήθελα μέσα στη χώρα, επειδή είναι βουνό για να μπορείς να πηγαίνεις στις παραλίες όπου θέλεις, αν φυσάει, αν δεν φυσάει, το οποίο το είχα κλείσει εδώ και καιρό.
7: Ναι.
11: Λοιπόν, και ήταν μεγάλο σπίτι με 3 δωμάτια, σαλόνι μεγάλο, 2 μπάνια.
7: 100 ευρώ.
11: 100 ευρώ, ναι.
7: Ναι.
11: 100 ευρώ. Λοιπόν, οι τιμές από 57 έως 67 ευρώ τα 3 άτομα.
7: Τι τρώγατε σε ταβερνάκια?
11: Σε ταβερνάκια, ναι, ναι.
7: Στη ψάρι,
11: χώρα
7: ας πούμε.
11: Δεν πατήσαμε.
7: Ναι,
11: ψάρι. Ψάρι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ψάρια ψηλά, ξέρεις, γούνες, σαρδέλες, καλαμαράκια, τέτοια, όχι χοντρά ψάρια, ναι. Και χωρίς κρασιά.
7: Ναι.
11: Λοιπόν, οι τιμές ήταν αυτές. Είχε τη χωριάτικη 12. Εγώ είμαι της άποψης δεν θα πάρω ποτέ χωριάτικη. Θα πάρω μια γκουροντομάτα που την είχε 5,5 και πάρω μια φέτα δίπλα για να τη φάω καλύτερα έτσι. Για μένα. Ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Δεν είναι θέμα.
7: Αλλά
11: θεωρώ, ναι, θεωρώ ότι οι τιμές τους ήταν πάρα πάρα πολύ καλές. Χαμογελαστός κόσμος.
7: Πότε πήγατε? Μες τον Αύγουστο.
11: Όχι, 18 Ιουλίου μέχρι 25, μια εβδομάδα.
7: Ναι.
11: Περίπου το κόστος ήταν 2.200 με 2.300, 2.400 τα τρία άτομα. Μια 7 διανυκτερεύσεις.
7: 7 διανυκτερεύσεις, μάλιστα, και μέσα σπίτι ολόκληρο. Μάλιστα.
11: Ναι.
7: Άρα θα ξαναπάτε στην Άξο.
11: Ναι, βέβαια.
7: Ναι.
11: Αν κρατήσουν βέβαια αυτές τις τιμές.
7: Το δωμάτιο λοιπόν, πότε το κλείσατε, το είχατε κλείσει αρκετές μέρες νωρίτερα?
11: Το έκλεισα κάνα 3 μήνες νωρίτερα, αλλά περίπου τόσο τις έχουν τις τιμές εκεί πέρα. Περίπου. Άντα δεν το είχε 100, να το είχε 120. Αυτό της Χαλκιδικής έχει παραγίνει, έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και δεν υπάρχει ασυδοσία.
7: Ναι, έχει τα πολύ το δίκιο, έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και πλέον δεν συναντάς Έλληνα στη Χαλκιδική.
11: Έτσι. Εκεί πέρα υπήρχαν παραλίες οι οποίες ήταν τεράστιες, ας πούμε σαν το παλιούρι της Χαλκιδικής, τόσο μέγεθος, να μην σου πω και πιο μεγάλη, και είχε ένα μικρό beach bar, όχι beach bar, ξαπλώστρες που σου έλεγε 40 ευρώ της ομπρέλες, αν θες κάτσα. Δίπλα γεμάτο.
7: Ναι.
11: Δεν σου έλεγε κανένας τίποτα. Είχε παραλίες που δεν είχε καν beach bar. Είχε ένα καφενείο, ένα εστιατόριο, αν ήθελες να πάρεις καφέ, ήταν ελεύθερες, πάρα πολλές ελεύθερες. Πολύ ωραίες παραλίες, ήταν εξαιρετικό μέρος. Πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή ακούγαμε Νάξο, νησιά, κλάδες ακριβά και
7: ναι,
11: τέτοια
7: ναι.
11: Και δεν έχει καμία, για την Νάξο μιλάμε, στη χώρα μέσα δεν πήγα, δεν ξέρω τιμές καθόλου. Λοιπόν, λέω πάντα για τα χωριά γύρω γύρω.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάμπη, να είσαι καλά. Στην άλλη γραμμή παρακαλώ.
12: Γεια σας Στέφανος.
7: Γεια σου Στέφανε.
12: Καλή εβδομάδα.
7: Επίσης.
12: Πέσατε στην περίπτωση και εγώ φέτος πήγα μικρές Κυκλάδες, δηλαδή Βονούσα, Σχοινόσα, Ηρακλιά και Κουφονήσι.
7: Mm-hmm.
12: Το Κουφονήσι βασικά είναι ένα, δεν είναι τα Κουφονήσι, γιατί κατοικείται μόνο το πάνω Κουφονήσι. Okay. Λοιπόν, εγώ ήμουν βαθιά πληγωμένος από τη Χαλκιδική. Χρόνια Χαλκιδική, πέρσι είχα πάει στο Λαγονήσι, πλήρωσα για ένα δωμάτιο υποτίθεται μπροστά στο κύμα 180 ευρώ. Εντάξει, δεν είμαι φαν της Χαλκιδικής και πολύ ξένη. Και καθόλου αέρας και άπνοια, κουνούπια κτλ. Οπότε αποφάσισα μια και στα νιάτα μου είχα γυρίσει όλα τα ελληνικά νησιά ένα προς ένα να πάω φέτος με τα δύο παιδιά και τη γυναίκα μου στα πιο αγαπημένα. Έκανα τον Ρομπισό να κρούσω.
7: Ναι.
12: Δηλαδή κατέβηκα Βονούσα, Κουφονήσι, μια στάση στην Άξο για 2 μέρες και γύρισα πίσω. Σύνολο 10 μέρες. Να σας πω τα οδηπορικά μου. Ξεκίνησα με το αμάξι γεμάτα από Θεσσαλονίκη. Κατέβηκα Πειραιά. Έκανα αναγκαστικά μία διανυκτέρευση Πειραιά για να προλάβω να πάρω το πρώτο πλοίο Χαράματα και να κατέβω στη Βονούσα. Από τη Βονούσα πήρα το Σκοπελίτη, πέρασα στο Κουφονήσι και από το Κουφονήσι πήρα πάλι το Σκοπελίτη και πήγα Ανάξο. Λοιπόν, οι μικρές Κυκλάδες είναι παρεξηγημένες. Είναι νησιά καταρχάς τα οποία απαγορεύονται οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες, οι οργανωμένες. Είναι καθένας, πάει κάτω από το αλμυρίκι του, παίρνει το καρεκλάκι του. Αυτό είναι κάτι το μαγικό.
7: Ναι.
12: Λοιπόν, η Βονούσα, κλείσαμε ένα δωμάτιο το οποίο ήταν 65 μέτρα στη Βονούσα, το οποίο είχε ένα τεράστιο δωμάτιο και μια τεράστια σαλοκουζίνα που μέναν άνετα και 5 και 6 άτομα και το πληρώσαμε 70 ευρώ. Βέβαια πήγα τέλος Ιουνίου, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ήθελα την ησυχία μου. 70 ευρώ, ένα δωμάτιο με θέα όλο το Αιγαίο, στη Βονούσα, η οποία ήταν κατά 90% γεμάτη από Έλληνες, Αθηναίους και ένα 10% ξένους.
7: Μια χαρά. Το φαγητό ήταν φτηνό, να φανταστώ, δεν είχατε θέμα.
12: Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, τρώγαμε κατσικάκι μαγειρευτό, που σε αυτά τα νησιά το κατσικάκι είναι το δυνατό του όπλο, να το πω.
7: Ναι.
12: Το πληρώναμε από 12 μέχρι 15 ευρώ τη μερίδα, η οποία μερίδα μπορεί να τρώγαμε και πιο άτομα.
8: Στην Ιταλίδα κάνατε μπάνιο?
12: Στο Κουφονήσι πήγαμε, αυτό θα έλεγα μετά.
8: Ναι.
12: Λοιπόν, περάσαμε στο Κουφονήσι, Πήγαμε βεβαίως στην Ιταλίδα, ήταν μια απογοήτευση.
8: Μάλιστα.
12: Αρχές Ιουλίου δεν μπορέσαμε να πλώσουμε την πετσέτα μας.
8: Μάλιστα.
12: Τέσσερις μέρες κάναμε μπάνιο μόνο στο λιμάνι, που και στο λιμάνι η παραλία είναι μαγική. Μαγική.
8: Ναι, ναι, ναι. Απλά η Ιταλίδα έχει παραγίνει. Η κατάσταση
12: ναι,
8: είναι μια
12: ναι,
8: πολύ ωραία
12: ναι, ναι,
8: παραλία,
12: ακριβώς,
8: η οποία απλά διαλύθηκε από τον πολύ κόσμο.
12: Αλλά να σας πω κάτι τώρα. Και στο Κουφονήσι, που υποτίθεται ας πούμε είναι η μικρή Μύκονος, οι τιμές ήταν πάρα πολύ λογικές. Δεν ήταν χαλκιδική. Τώρα που λέγατε για το παγωτό. Τρώγανε παγωτό τα παιδιά δύο μπάλες τεράστιες σε ένα μαγαζί που είναι στη χώρα πάνω στο Κουφονήσι και πληρώναμε δύο μπάλες 4 ευρώ, 4,5 το πολύ, αν θυμάμαι καλά. Τρώγαμε πάρα πολύ καλά 4 άτομα με 70 ευρώ, με 80 ευρώ. Στο Κουφονήσι τώρα. Το μόνο που ξέφευγε στο Κουφονήσι είναι τα δωμάτια, τα οποία ξεκινάνε ας πούμε από 120-130 ευρώ. Και να σας πω και κάτι, με έκανε εντύπωση γιατί πέσαμε σε έναν τύπο εκεί στο Κουφονήσι που μου λέει από πού είστε όταν έκλεινα τα δωμάτια. Λέω από Θεσσαλονίκη. Ωραία αδερφέ μου λέει, μεγάλο ταξίδι. Λέω άστα να πάνε. Λέω να ξέρεις τι τραβάμε για να κατέβουμε κάτω στο Αιγαίο, γιατί θέλουμε γεωπελαγίτικο αέρα. Έχουμε βαρεθεί τη λασπούρα και την άπνοια της Χαλκιδικής. Λέει 150 τάχο ρε φίλε, θα στο δώσω 120. Πού στο Κουφονήσι.
7: Να.
12: Αλλά ένα δωμάτιο που άμα μπεις μέσα, λες ρε φίλε θα το κάνει απόσβεση αυτός. Δηλαδή, δωματιάρα ρε παιδί μου, λες και έμπαινε σε σουίτα. Με έκανε εντύπωση. Και μετά...
13: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
14: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
15: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
16: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
17: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
16: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
17: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
16: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
17: 35554.
18: Φίλοι, τι μέρα έχουμε.
19: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
20: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
19: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
20: Supermarket Kansas.
19: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
21: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα, φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
1: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
0: Car Service Νούλης.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων σε Mercedes,
0: BMW,
1: Mini Cooper,
0: Volvo,
1: Volkswagen,
0: Audi,
1: Seat,
0: Skoda.
1: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
0: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
1: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
0: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
1: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
0: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
1: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
0: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
1: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
0: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
1: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
0: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
1: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
0: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
1: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23-23-0-31-939.
22: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
23: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23-23-0-24-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
22: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
24: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
25: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
26: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
27: Όχι. Λαδάδικα για φαγητό.
28: Όχι.
27: Παραλία για καφεδάκι.
28: Ούτε.
27: Πού πας στο κέντρο.
28: Οτοβιζιόν για κταίο.
29: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
30: Σε κλειό ζέστη στη χώρα επιμένουν οι συνθήκες καύσωνα, αποκλιμάκωση αναμένεται από την Πέμπτη. Άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ σήμερα. Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές ροχές, θερμοκρασία όμως μέχρι 38 βαθμοί. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 35 θα δείξει ο υδραρίγυρος.
31: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές.
32: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: @showroom.gr.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες του τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις. Για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας,

0: καλοκαιριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
4: Η Good Deals προτείνει.

0: αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
0: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος.
2: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια στην goodeals.gr.

Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή σου είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. New York College Θεσσαλονίκης, Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, στο 2310-88-9879 ή στο nyc.gr.

0: Στα 16 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ στη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Γιαμαντίδης, Κλαούντια Έγκες πίσω από τα μικρόφωνα. Κυκλοφοριακά δεν μας απασχολεί κάτι, αν και η κυκλοφορία έχει επανέλθει, είναι ζωηρή πλέον, οι περισσότεροι έχουμε γυρίσει. Κάποιοι ευτυχώς είστε στη διαδικασία, φεύγω τώρα για διακοπές, απολαμβάνω τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Και τελικά, Δημήτρη, το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να πάμε διακοπές, εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Το ερώτημα είναι τι διακοπές μπορούμε πλέον να αντέξουμε. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι η θάλασσα παραμένει δωρεάν, αλλά τα υπόλοιπα γύρω της όχι και τόσο.
1: Ούτε η θάλασσα παραμένει δωρεάν.
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, λέω, μάλλον λάθος θα λέω.
1: Δηλαδή η θάλασσα, αν θέλεις να πας κάπου και πρέπει να εγκατασταθείς σε κάποιο beach bar, πρέπει να πληρώσεις. Άρα δεν είναι η θάλασσα δωρεάν, τουλάχιστον σε κάτι το οποίο μπορεί να επιλέξεις. Μπορεί να επιλέξεις βέβαια να πας σε σημείο που

0: του Γάλλου που έχει, όχι του Έλληνα μπατήρι.
1: Και την πληρώνουμε εμείς.
0: Όχι του Έλληνα μπατήρι. Οπότε προσαρμογές γίνονται με βάση το διεθνές κοινό κατά βάση. Έχει περιοχές που έχει και πολλούς Έλληνες, δεν το συζητώ, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη και δραματικά φθηνότερες. Ξαναλέω, φύγετε από τους 20 και 30 προβεβλημένους προορισμούς. Φύγετε, μην πάτε. Μην πάτε. Πάτε περίοδο που είναι όχι hot. Μην θέλετε να πάτε στους προβεβλημένους προορισμούς 5 Αυγούστου και εκεί ξαφνικά να καλύψετε ότι είναι ακριβά. Ναι, είναι ακριβά. Προφανώς. Είναι ακριβά. Γιατί πήγες 5 Αυγούστου στο νησί της Α διαλογής. Και θα πληρώσεις. Αλλιώς μην πας.
1: Παρακαλώ, στο 900.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Εγώ είμαι Χαλκιδιώτισσα. Αυτό που γίνεται όμως είναι απαράδεκτο. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Είμαι από τη Φούρκα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει δωμάτιο, γιατί σπίτια δεν το συζητώ, κάτω από 150 ευρώ. Και δεν υπάρχουν και παροχές αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν σου παρέχουν κάτι. Πέρα από ένα καθαρό δωμάτιο, το καθαρό είναι πολύ λίγα συσταγωγικά. Μία τετραμελή οικογένεια για να κατέβει Σαββατοκύριακο θέλει τουλάχιστον ένα πεντακουσάρι. Αλλά και αυτά που άκουσα τώρα και για την Αμπουγιατή, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Για τους μισθούς που τρέχουν τώρα, έτσι. Είμαι πολίτρια.
1: Πού το αποδίδετε εσείς που είστε από τη Χαλκιδική? Γιατί σίγουρα, μιας και είστε από εκεί, συνομιλείτε λίγο και με τους Χαλκιδικιώτες. Για ποιο λόγο?
2: Έχω μιλήσει. Κοιτάξτε, θέλουν μέσα σε 20 μέρες, γιατί 20 μέρες είναι το η περίοδος για τους Έλληνες, άντε να το πω ένα μήνα, να βγάλουν τη σεζόν.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται να βγάλουν τη σεζόν μόνο από τους Έλληνες.
2: Το ξέρω. Εγώ είμαι με όλο τον κόσμο. Δεν είμαι με αυτούς, γιατί έχω μιλήσει και είναι απαράδεκτη αυτή η απόψη. Φέτος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, βασικά να σας πω το εξής. Είναι πολύ στηριγμένη, παρόλο που δεν έχει καλό τουρισμό τώρα, στους ξένους. Το τριήμερο φέτος του Αγίου Πνεύματος δεν είχαν πάει ούτε και οι ξένοι, ούτε οι Σέρβοι, ούτε οι Βουλγαροί, ούτε. Γιατί Βούλγαροι και Τούρκους είχε φέτος με τα 5 Ιουλίου. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ξέρουν ότι οι Έλληνες δεν κατεβαίνουν, είναι λίγοι, θα κατέβει το μπούλιο, να το πω έτσι, μετά τις εξετάσεις των παιδιών. Ήταν άδεια τα μαγαζιά και είχαν αλλάξει την κατανάλωση. Και μιλούσα με έναν φίλο που έχει beach bar και το ρωτούσα, του λέω ότι άδεια. Για το τραμελή οικογένεια, το λιγότερο που θα σου αφήσει είναι ένα πενιντάρι. Χωρίς να το ξέρει. Όταν το σταματάς την είσοδο, ενώ έχεις άδειο μαγαζί και πλες ότι η ελάχιστη κατανάλωση για να κάτσεις εκεί είναι 50 ευρώ, τι θέλεις. Και η πλάκα είναι ότι διαμαρτύρονταν ότι δεν έχει κόσμο. Δηλαδή η Φούρκα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η Μαγιόρκα ή ένα εξωτικό νησί. Για να έχεις αυτές τις απαιτήσεις.
1: Δεν τους ενοχλεί πλέον η εικόνα της Χαλκιδικής.
2: Ναι, τους ενοχλεί και είναι ακίνητοι. Να σας πω κάτι. Ο κόσμος, ο ξένος που έρχεται, επειδή κλείνει τα δωμάτια του μέσα στο χειμώνα, μετά τον Φεβρουάριο συνήθως, κάποτε μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Η Φούρκα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι ανοιχτή η πολυτουργή. Μετά κλείνουν όλοι, δεν ξέρουν να πάνε και τις διακοπές. Ναι. Υπάρχουν και τέσσερις διαμαρτυρίες μετά, όχι Φούρκα. Γενικά η Καλλιθέα είναι η μόνο μετά που έχει κάτι για να πάνε. Διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν να πάνε κάπου. Είναι έτσι μαθημένοι, δεν έχουν να αλλάξει καθόλου. Δυστυχώς. Είναι στο Ποσίτη. Και τρεις ταβέρνες και ένα μπαρ που ήταν χρόνια, γιατί δεν είχαν κάνει τα νόμιμα που έπρεπε, γιατί είναι μπροστά στη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή το Ποσίδι έχει μόνο δύο ψαλαδαμένες που τρίχνουν τα χέρια τους. Για να σας πω, υπήρχε

0: υποθέσεις.
1: Να χάνουμε όμως τη γραμμή τώρα. Δεν έχετε καλό σήμα.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επιμένει, η Χαλκιδική επιμένει στο δικό της μοτίβο. Okay. Αν και θεωρώ, Δημήτρη, ότι η Χαλκιδική είναι θέμα χρόνου.
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί έχει πουληθεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος της Χαλκιδικής και δι' της Ιθονίας σε ξένους.
3: Και επίσης, να συμπληρώσω, Κλαούντια, επειδή λες αυτό, και ένα μεγάλο μέρος των παραλίων της Καβάλας. Στα παράλια της Καβάλας, τα οποία τα ξέρετε περισσότεροι από τοποθεσίες πολύ γνωστές για μπάνιο, Αμόλοφ, είπε ένας κύριος νωρίτερα,
1: ναι.
3: Πέραμος, Ηρακλίτσα, όλο το κομμάτι αυτό επίσης είναι βαριά πουλημένο σε ξένους υπήκους, είτε είναι Βαλκάνοι, Τούρκοι, από κυρίως ανατολικό κομμάτι, το οποίο κατά τη γνώμη μου από ένα σημείο και μετά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα, αφενός για τη σύσταση του τουρισμού στην περιοχή, με την έννοια ότι μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έχει επαφή με τον τόπο παρά μόνο στο κομμάτι των διακοπών. Εγώ ειλικρινά το λέω, θεωρώ ότι ειδικά σε υπερδομημένες περιοχές τουριστικές, και πλέον είναι ξεκάθαρο με το χωροταξικό ποιες είναι υπερδομημένες, οι ξένοι υπήκοοι θα πρέπει να μπουν σε μια λογική, από ένα σημείο και μετά, πέρα από τον έμφυα που πληρώνουν αναγκαστικά γιατί κατέχουν ιδιοκτησία, να πληρώνουν και άλλα πράγματα όπως πληρώνουν όλο το χρόνο οι Έλληνες. Ξαναλέω, τα πάντα πρέπει να πληρώνουν. Τα πάντα. Δεν ξέρω ακριβώς νομοθετικά και κυρίως σε επίπεδο ισότητας, γιατί είναι πολλοί από αυτούς και κάτοικοι Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα είναι κοινοτικοί, άρα έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς και τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις σε έναν τόπο να χτίζεις 100 κατοικίες, 150, 200, 300, 400, να επιβαρύνεις έναν τόπο επειδή πήρες, να μην πω τώρα τι, νόμιμες άδειες από την πολεοδομία και έκτισες, να τραβάς τους φυσικούς πόρους μιας περιοχής, νερό, να στρώνεις δρόμους, να καταστρέφεις δέντρα, να διαλύεις τη φύση, γιατί ξαναλέω πήρες μια, άντε να μην πω, άδεια. Λοιπόν, και όλο αυτό να πηγαίνει έτσι. Είμαστε λάθος σε μια λογική η οποία λέει ότι, παιδιά, σου δώσαμε οικοδομική άδεια, προχώρα, ισοπαίδωση. Όχι. Όχι. Τώρα ψηφίστηκε το χωροταξικό του τουρισμού. Τώρα μπαίνει σε λογική για αυτά που είναι από εδώ και πέρα. Τα πριν δεν τα πιάνει. Ξέρετε τι άδειες έχουν δοθεί? Τα λέγαμε τις προάλλες. Ξέρετε τι άδειες οικοδομικές έχουν δοθεί σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, τα παράλια της Καβάλας, πιθανώς και τα παράλια της Πιερίας, δεν ξέρω για εκεί. Τι έχει δοθεί? Δεν είναι κατάσταση αυτή, ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι, για μας που μένουμε 12 μήνες στον τόπο. Δεν ερχόμαστε 3 μήνες, 2, 5, 4, 2 εβδομάδες για διακοπές, και επειδή έδωσα 100 χιλιάρικα και 150 και άλλα τόσα μαύρα ενδεχομένως. Λοιπόν, μπορώ να προκαλώ σε έναν τόπο στον οποίο τελικώς όμως 12 μήνες μένουν άλλοι. Αυτό για μένα είναι το σκάνδαλο του τουρισμού. Διεθνές. Δείτε τι έγινε στην Ισπανία πριν λίγα χρόνια, όπου κατήντησαν με πολυκατοικίες ξαπλωμένες πάνω στο κύμα άδειες. Από το χτίσε, κατέστρεψαν ολόκληρες περιοχές. Κάποια στιγμή ήρθανε κρίσεις, σηκωθήκαν οι ξένοι, φύγανε, και έμεινες εσύ με τις πολυκατοικίες ξαπλωμένες πάνω στο κύμα και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή σε συγκεκριμένες περιοχές, ξαναλέω, δεν είναι όλο έτσι, αλλά συγκεκριμένες περιοχές έχει παραχεστεί το θέμα.
1: Ναι. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, γιατί σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2310-64610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση. Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννη Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
9: Η Otto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
10: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
10: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
10: Auto Cars Courtesis.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
10: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
9: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα, προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
12: Το πολυβραβευμένο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis επιστρέφει δυναμικά. Δοκιμάστε τοπικά προϊόντα και εκλεκτά κρασιά. Ζήστε μοναδικές μαγειρικές επιδείξεις από κορυφαίους σεφ. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό καλύτερης πίτας. Διασκεδάστε με γαστρονομικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Απολαύστε ξεχωριστές μουσικές. Taste the Date. Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Κήπος Κιλκής. Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis. Εδώ η γεύση έχει ταυτότητα. Σας περιμένουμε. Διοργάνωση Δήμος Κιλκής, Αναπτυξιακή Κιλκής.
13: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Used. Scandinavian Sleppen and Leven.
1: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σύντηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει.

0: Στο μεταξύ, Δημήτρη, δεν ξέρω τι είναι αυτό στο οποίο είπαμε, φτάσαμε στο σημείο να πούμε έλεος πια, πόσο πήγε αυτό όσον αφορά τις τιμές. Ακούγα κάτι εξωφρενικά ποσά για ξαπλώστρες, κάτι εξωφρενικά ποσά για καφέδες, για πάρκινγκ, το ψάρι. Το ψάρι έχει πάει στο Θεό, έτσι. Νομίζω ότι δεν μπορείς πλέον εύκολα να φας ψάρι σε τουριστικό προορισμό. Δημοφιλή τουριστικό προορισμό, έτσι. Για να διαχωρίσω λίγο αυτό που έλεγες νωρίτερα. Αν πας δηλαδή σε έναν μη τουριστικό προορισμό που δεν πηγαίνουν τα μιλιούνια, εκεί νομίζω είναι πιο value for money, είναι πιο τίμια τα πράγματα. Δωμάτια, τα δωμάτια έχουν πάει, έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί τα τελευταία 3-4 χρόνια. Για μένα ορόσημο ήταν ο COVID. Μετά την καραντίνα δηλαδή όλα πήγαν ακτοπλοϊκά. Άλλη ιστορία κι αυτή.
1: Έχει ακριβήνει γενικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν, είναι σαφές αυτό. Γίνεται και προσπάθεια μάλιστα να απευθυνθούμε όσο γίνεται και σε τουρίστες υψηλότερου εισοδήματος. Ο Έλληνας απλά δεν είναι τουρίστας στον τόπο του. Είναι επισκέπτης και δεν πρέπει να τον βάζουμε σε αυτούς με το υψηλότερο εισόδημα, γιατί απλά δεν έχει υψηλότερο εισόδημα ο Έλληνας. Έχει εισόδημα το οποίο το τρώει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, με μια χαρακτηριστική, θα έλεγα, σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Είναι προφανές επίσης ότι οι τιμές ανεβαίνουν γιατί η αγορά και η τουριστική αγορά υπόκειται στον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή, τα νούμερα, ας πούμε, μέχρι στιγμής για τη φετινή χρονιά είναι πολύ καλά, όσον αφορά τουλάχιστον τον περισσότερο κόσμο. Η δαπάνη δεν νομίζω ότι αυξομειώνεται ιδιαίτερα.
0: Γιατί γκρινιάζουν?
1: Γκρινιάζουν γιατί συγκεκριμένα sections του τουρισμού,
0: ναι,
1: δηλαδή κομμάτια του τουρισμού, του τουριστικού προϊόντος, δεν έχουν τα έσοδα που περίμεναν. Παραδείγματος χάρη η εστίαση. Εγώ δεν ακούω κανένα να γκρινιάζει από τα ξενοδοχεία. Μιλάω για πανελλαδικό επίπεδο. Ούτε ακούω κανένα να γκρινιάζει στο κομμάτι το ακτοπλοϊκό, στο κομμάτι δηλαδή των μεταφορών του τουρισμού. Ακούς την εστίαση, αλλά τώρα για να τα πούμε λίγο και τα πράγματα και ομά, η εστίαση δεν γκρινιάζει μόνο γι' αυτό. Η εστίαση γκρινιάζει γιατί υπάρχει ένας συνδυασμός παραγόντων που έχει ζορίσει την εστίαση ακόμη και εδώ στη Θεσσαλονίκη μέσα και το χειμώνα. Θα το δείτε και εδώ. Γιατί η εστίαση με τα POS, με όλο το ηλεκτρονικό πλέγμα το φορολογικό, με το κομμάτι των προστήμων που υπάρχουν πλέον, έτσι και κουνηθεί ο οποιοσδήποτε, με γενικότερα την φορολογική, αν θέλετε, το φορολογικό κλειό στην εστίαση, ξαφνικά η εστίαση από εκεί που ήταν ένα επάγγελμα που δούλευε πολύ με μαύρα, ξαφνικά ένα μεγάλο κομμάτι των μαύρων της εστίασης έγινε άσπρο.
0: Να.
1: Κάρτα. Άρα λοιπόν η εστίαση ζορίζεται από δύο και τρεις και τέσσερις λόγους. Όχι μόνο επειδή δεν πήγανε πολύ στο μαγαζί στη Χαλκιδική, πήγανε πολύ ενδεχομένως, αλλά πλήρωσαν όλοι με κάρτα. Εκεί λοιπόν τα έσοδα φαίνονται. Δεν ήταν πριν που πήγαινε σε ένα δελτίο παραγγελίας πάνω σε χαρτοπετσέτα ή σε ένα χαρτί, να μην πω τι, που έβγαινε από μια μηχανή, άντε να μην πω και τίποτα για τη μηχανή. Λοιπόν, και με το προσωρινό δελτίο παραγγελίας πληρωνώσουν και ήτανε μαύρο όλο, έκλεβες και το φόρο και το ΦΠΑ, τα πάντα. Πάει αυτό σε κάποιο βαθμό, ξαναλέω. Έχει μαύρο η εστίαση. Εγώ πήγα στο κομμάτι της Νότιας Κρήτης και οι 8 στις 10 επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν. Φοροδιαφεύγουν στεγνά, ομά και στα μούτρα σου. Όπως σας το λέω. Δεν φέρνει καν δελτίο παραγγελίας. Καν. Σου λέει κοστίζει τόσο. Εκεί, στο μιλητό. Δεν υπάρχει καν δηλαδή. Υπάρχουν οι άλλοι με τα δελτία παραγγελίας και υπάρχει και ένας στους 10, ένας στους 10, ο οποίος θα σου φέρει την απόδειξη της ταμιακής. Αυτή είναι η εστίαση, ήταν η εστίαση, δεν μπορεί να λειτουργήσει πια έτσι η εστίαση. Τώρα, στο κομμάτι του ξενοδοχείου, εκεί όταν μιλάμε ειδικά για μεγάλες μονάδες, μιλάμε για πράγματα τα οποία φαίνονται. Δεν κρύβεται εύκολα κάτι. Κρύβονται στα rooms του LED. Στα rooms του LED έχει άφθονο μαύρο, απευθείας συμφωνημένο, απευθείας με τον πελάτη συμφωνημένο, άφθονο. Εκεί έχετε και το φαινόμενο της υπενοικίασης,
0: ναι.
1: Το πήρε ο Βούλγαρος και τον νίκιασε σε κάτι άλλους Βούλγαρους και ολόκληρη ιστορία είναι αυτή τώρα που τρέχει. Λοιπόν, όλα μαύρα, όλα όμως και κατά την άποψή μου, άμα θέλει η εφορία να κάνει και σοβαρή δουλειά στα ενοίκια, πρέπει να καθίσει και να ελέγξει τους λογαριασμούς των κυρίων από τα Βαλκάνια που έχουν αγοράσει σπίτια. Δεν μπορεί να μας λέει ο άλλος που πήρε 3 σπίτια, 2 σπίτια, 1 σπίτι, ολόκληρο συγκρότημα, ότι εγώ φέτος έβγαλα από ενοικίαση 5 χιλιάρικα και εκείνο είναι 6 στούντιο που το καθένα έβγαλε 5 χιλιάρικα ή και παραπάνω. Δεν γίνονται αυτά. Άνοιξε λογαριασμός. Αφού έχεις τη δυνατότητα και το νομοθετικό πλαίσιο να τα κάνεις. Δηλαδή δεν μπορεί να στα μούτρα μας μέσα η ενοικίαση η τουριστική στο rooms του LED να κλέβει τα μαλλιά της κεφαλής της. Και μετά να άρχισε να μου λες έχουμε στεγαστικό πρόβλημα και να προσπαθείς με το ζόρι να μειώσεις τους συντελεστές στα ενοίκια και να κυνηγάει ο άλλος να βρει ένα σπίτι ενώ την ίδια στιγμή το rooms του LED είναι πίτα στη μαυρίλα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί η ελληνική οικογένεια να μην μπορεί να βρει ένα σπίτι προκοπής και την ίδια στιγμή να μαυρίζει το τουριστικό rooms του LED, να φεύγουν από εκεί πέρα μια καραβιά λεφτά. Εντάξει, θέλει και ένα κράτος να τα βάλει κάτω και να πει εκεί έχω, θα πάω να ελέγξω, θα πάω να τους λυσιάξω στους ελέγχους, θα τους πάρω το σκάλπ στους ελέγχους. Γιατί δεν μπορώ να ζητάω με το πρόβλημα το στεγαστικό έτσι όπως είναι από άλλους άλλα.
0: Οι γραμμές στη διάθεσή σας 2-3-10-2-67-3-8 για 2-3-10-2-43-900. Νομίζω υπάρχουν περιοχές τις οποίες δυστυχώς χάσαμε πολλά σπίτια, πολλές περιοχές, πολλά τουριστικά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ακούω ακόμα και σε φήμη να είναι ότι οι επενδύσεις που γίνονται στη χώρα από άλλα κράτη, βλέπει Τουρκία, να μην μπορεί να αγοράσει Έλληνας.
1: Αυτό δεν ξέρω αν ευσταθεί.
0: Και εγώ δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν ευσταθεί.
0: Αλλά ακούγεται πάρα πολύ στη Χαλκιδική.
1: Δεν ξέρω αν ευσταθεί.
0: Ότι χτίζονται σπίτια και δεν μπορεί να αγοράσει ο Έλληνας.
1: Κοιτάξτε.
0: Απευθύνεται μόνο σε αλλοδαπούς.
1: Απλά να πούμε κάτι. Έχουμε να κάνουμε με ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει καμία. Μπορεί να απευθύνεται κάτι σε αλλοδαπούς. Ναι. Μπορεί. Εγώ που είμαι ο ιδιοκτήτης, εγώ αποφασίζω σε
0: ποιον θέλω. Πού θα το πουλήσω.
1: Βεβαίως.
0: Προφανώς.
1: Δεν γράψαμε κάτι σε χαρτί ότι θα το πουλήσω σε όποιον έρθει πρώτος. Εγώ αποφασίζω.
0: Παρακαλώ στα οχτάρια.
2: Ναι, καλημέρα Κλώδια.
0: Καλημέρα.
2: Ήθελα να πω και όσο κουβέντα, απλώς και στο εξωτερικό τα πράγματα είναι τα ίδια παιδιά. Δηλαδή και στο θέμα της εστίασης και στο θέμα του Airbnb, ό,τι γίνεται στην Ελλάδα είναι και στο εξωτερικό. Παντού υπάρχει υπερτουρισμός. Δηλαδή δεν θα δεις Τσέχο μέσα στη Πράγα με τον τουρισμό που θα έχει. Το ίδιο στη Βιέννη. Και οι τιμές είναι σχεδόν εφάμιλες, αν όχι λίγο πιο ακριβές σε σχέση με την Ελλάδα. Και στα καύσιμα και στα εστίαση, παντού. Απλώς είναι η περίοδος που διαλέγουμε να πάμε διακοπές, οπότε ξέρουμε ότι θα πληρώσεις κάτι παραπάνω.
0: Εσείς πήγατε φέτος?
2: Εγώ ναι, έκανα ένα road trip Σερβία, Τσεχία, mm-hmm. Αυστρία, Σλοβενία, άλλες νοοτροπίες.
0: Ωραίο ταξίδι.
2: Ωραίο ταξίδι, ναι. Τα καύσιμα είναι σχεδόν ίδια με την Ελλάδα. Δηλαδή η Σερβία έχει ίδιες τιμές με την Ελλάδα. Η Σλοβενία είναι λίγο φτηνότερη σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή το diesel είναι στα 1,85 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βουλγαρία είναι φτηνή στα καύσιμα ακόμα, είδα και 1,70 δίζελ, 1,75. Εστίαση είναι το φαγητό έξω, η μερίδα σου, τι θα πιεις και αυτό. Και η τιμή είναι ίδια με την Ελλάδα σε σχέση. Δηλαδή εδώ θα πάρουμε και τη σαλάτα μας, θα πάρουμε και την πατάτα. Δηλαδή το άτομο θα βγει 25 με 30 ευρώ και έξω. Και από εκεί πέρα, όπου και να πας, σου χρεώνουν τα πάντα. Τουαλέτα, σου χρεώνουν την τουαλέτα. Θα ανεβείς στο κάστρο κάπου να δεις λίγο τη θέα, θα σου χρεώσουν 15 ευρώ να μπεις στο κάστρο. Ό,τι και να κάνεις, χρεώνεται.
0: Ναι.
2: Απλώς είναι πιο ανθρώπινες.
0: Είναι καλύτερες οι υποδομές, εννοείται.
2: Είναι πιο ανθρώπινες. Δηλαδή, ναι, αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη με την κίνηση, με τα αυτοκίνητα, δεν πρόκειται να το δεις ούτε σε μια πόλη σαν την Πράγα, ούτε στη Σλοβενία. Έχουν άλλη νοοτροπία. Έχουν την νοοτροπία του ποδηλάτου, την νοοτροπία της αστικής συγκοινωνίας.
0: Για ποιο λόγο επιλέξατε να πάτε στο εξωτερικό για διακοπές και όχι εντός, σε κάποιο νησί?
2: Βασικά την περίοδο που θέλω να πάω, όπου και να πάω στην Ελλάδα, γίνεται ο κακός χαμός.
0: Uh-huh.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή 8 διανυκτερεύσεις που έκανα στο εξωτερικό μου βγήκαν 520 ευρώ. Στην Ελλάδα ήθελα, με τα αντίστοιχα λεφτά, ήθελα 4.
0: Ναι.
2: Και αν υπολογίσω και τα καύσιμα, δηλαδή τα είναι κοντά στα 3.000-3.500 χιλιόμετρα, ήταν κοντά στα 300 ευρώ καύσιμα. Και είδαμε και κάτι διαφορετικό. Άλλες νοοτροπίες.
0: Είναι πρώτη φορά που το κάνετε?
2: Όχι, όχι, είναι τέταρτη φορά.
0: Mm-hmm.
2: Απλώς δεν θέλω να ξανακούσω παράπονα για τα έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, γενικά στην Ελλάδα και στην Εγνατία Οδό με τις καθυστερήσεις. Παιδιά, το τι γίνεται έξω με τα έργα και τις καθυστερήσεις, το δικό μας το πρόβλημα είναι μηδαμινό. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. 30 χιλιόμετρα έργα και να πηγαίνεις με 10 και 20 χιλιόμετρα και 30.
0: Μάλιστα.
2: Και μιλάμε για κίνηση. Και στα σύνορα η καθυστέρηση δεν είναι μόνο στα δικά μας που ακούσουν σε ζώνους για τα βιομετρικά. Αυτά υπάρχουν και στην Ουγγαρία, υπάρχουν και στη Σερβία, στη Βουλγαρία. Οι καθυστέρηση είναι πάρα πολλές τα βιομετρικά. Δεν είναι μόνο σε εμάς.
0: Το μικρό σας το όνομα?
2: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Βλέποντας λίγο, Δημήτρη, τα στοιχεία που είχαμε από το τουριστικό κομμάτι για το 2025, γιατί ακόμα δεν είναι, δεν έχουμε κλείσει το λογαριασμό για το 2026, βλέπω ότι είχαμε δαπανήσει συνολικά οι Έλληνες για τα ταξίδια μέσα στο 2025 3,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά το 32,1% πήγε σε καφέ, εστιατόρια και γενικότερα στην εστίαση, το 22,7% στις μεταφορές, το 21,6% σε διαμονή και 23,6% σε λοιπά έξοδα. Δηλαδή η εστίαση είναι ο μεγαλύτερος λογαριασμός.
1: Είναι μεγάλος λογαριασμός ο οποίος πιέζεται. Και πιέζεται, σας είπα τους λόγους. Γενικότερα είναι κακή επένδυση η εστίαση αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ κακή επένδυση, γιατί αφενός έχει πάρα πολλούς που είναι ήδη στην εστίαση. Είναι δουλειά η οποία κάποιοι νομίζουν ότι στείνεται εύκολα, αλλά δεν στείνεται εύκολα. Στείνεται δύσκολα, κλείνει εύκολα. Αφενός λοιπόν είναι αυτό το ότι έχουμε πολύ επαγγελματισμό στην εστίαση, και αφετέρου ζόρισε πάρα πολύ το θέμα φορολογικά και ασφαλιστικά, πάρα πολύ. Αλλά αυτό είναι. Και θα επιβιώσουν αυτοί οι οποίοι είναι καλύτεροι, έχουν καλύτερο προϊόν, έχουν κοστολογήσει σωστά τα προϊόντα τους και είναι νοικοκύριδες. Θα το δείτε αυτό ανάγλυφα και στη Θεσσαλονίκη κανονικά. Το χειμώνα, το φθινόπωρο, θα το δείτε.
0: Θα δούμε και άλλα μαγαζιά
1: θα
0: να
1: κλείνουν. Θα δείτε μαγαζιά να κλείνουν, βέβαια. Βέβαια. Και άλλα να ανοίγουν όμως.
0: Νομίζω είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό.
1: Είναι φαύλος, απλά έχει άλλα χαρακτηριστικά ανά περιόδους. Δεν μπορεί πια να λειτουργήσει με τη λογική ότι σε 6 μήνες έκανα απόσβεση κεφαλαίου γιατί δουλεύω μαύρα. Τα βάζω όλα τσέπη. Αυτό τέλος. Δεν υπάρχει. Σοβαροί άνθρωποι, επιχειρηματίες, άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν και κάνουν επενδύσεις που δεν θέλουν να τις αποσβέσουν μέσα σε 6 μήνες, θα μείνουν στον κλάδο επενδύοντας και θέλοντας μια σταθερή παρουσία. Το αρπακολατζίδικο που είχε η εστίαση σε καλό βαθμό μάλιστα τα πολλά προηγούμενα χρόνια τη λείψε. Τέλος.
0: Ναι, είχαμε τη λογική. Τώρα εντάξει, ας το ανοίξω. Είναι εποχή που ας πάω να ανοίξω ένα καφέ τώρα στο Μαρμαρά, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι πιστεύω.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
4: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
7: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας.
10: Γεια μας.
11: Γεια μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 051 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Αίρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
8: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
10: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: μόνο. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
3: 355 54.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους!
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
9: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό μόνο 68 λεπτά.
8: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες 9,47.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5,90 το κιλό.
8: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα, φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: τέτοιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Πάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
5: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
6: Είσαι η
7: αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23-253-00408.
7: Και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
9: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
9: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
9: AutoCars Κουρτέσης.
10: Α είσοδος Ηράκλειας.
9: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
10: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
11: Μινάς Ιωάννης.
9: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
9: Με πολυετή εμπειρία.
11: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
9: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
11: Από πλακάκια,
9: κουφώματα,
11: είδη γήινης,
9: υδραυλικά,
11: χρώματα.
9: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
11: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
11: Επίσημα,
9: μοναδικά,
11: με πολυετή εμπειρία.
12: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν.
1: Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
5: Mini Cooper,
4: Volvo,
5: Volkswagen,
4: Audi,
5: Seat,
4: Skoda.
5: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
5: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
5: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
4: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
5: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
4: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
5: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
4: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
5: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
4: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
5: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
4: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
10: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες.
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
10: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
12: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: μωρό, δε μωρό. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: τέτοιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Για πάμε για τις γυναίκες.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφαλείες μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
11: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
11: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323 111 410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
3: Αύγουστο, με τιμές θαύμα στον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
2: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
5: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
6: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
5: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
6: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
6: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
9: 355-54.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
12: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
13: Εδώ ο χρόνος κυλά Άντε στην υγεία μας.
14: Υγεία μας.
15: Υγεία μας.
16: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
17: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννη Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στο προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συνδική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37-107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Είσαι η παλιά μου αγάπη, Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
8: Κρατήσεις 23-253-00-408
7: και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
8: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. χρόνια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο Ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, Λύρα και Τραγούδι, Θέμης Ξανθόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Μάρκογλου, Μπουζούκι, Γιώργος Λατίνης, Τύμπανα, Σάκης Παντάς, Αρμόνιο και Επιμέλεια Ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, Όρθος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Στριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

μοναστηράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά, κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί,

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

η πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξία.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας. Γεια μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
10: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction. Πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνιση, διαφήμισης σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
11: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
10: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
10: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-3717 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Michael Turatidis.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ?

0: τον εαυτό.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
7: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειε Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: Autocars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
9: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23 253 00 408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
6: 3-55-54.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
7: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρήκα καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: καλά. Τόχι.
1: Δηλαδή.
2: Το... Πρέπει να κάνει φεύγους κάτι που φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο. Ωραία. Ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
3: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, παίρνουμε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Να το. Καλά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιο. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
8: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
7: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
8: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
7: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
11: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα Κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο Κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
7: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
7: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
8: Car Service Νούλης. Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
7: Μπορούμε και το κάνουμε.
8: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
7: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
9: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννη Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
8: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
10: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
8: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
10: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
8: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
10: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323 111 410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
9: 35554.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκη Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
6: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία,
10: στην υγεία μας.
11: Γεια μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
12: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσφυγή. προσιτές τιμές.
9: Auto Cars Κουρτέσης.
12: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
9: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
12: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
6: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
7: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323-111-410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
9: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
8: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
9: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
8: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
11: Κρατήσεις 23253-00408.
10: Και 6944-6213-68.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7 χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Τι έγινε πάλι? Πάλι τα ίδια. Τσάπα προσπάθεια.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
2: 3-55-54.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
6: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
1: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Άνω Λιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
7: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συνδική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για Ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετα.

0: το πάρκινγκ. Τηλέφωνα για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Γαλαξία Συντική.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.

0: Κτήμα, αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Αισερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μιχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβε.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408
3: και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά. Όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Σταν Ίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.